0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Stop.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
10: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
10: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Η δεύτερη πρωινή ραδιοφωνική πτήση για αυτή την σεζόν ξεκίνησε μόλις, απογειωθήκαμε, εκτοξευθήκαμε, πάμε στα αστέρια, πάμε στους εθέρες, σε άλλους γαλαξίες. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, στο μικρόφωνο δηλαδή, Διονύσης Στεφανόπουλος πιστός συγκυβερνήτης μέσα στο κόκπιτ, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ξυπνητήρι έκανε τη δουλειά του, φίλες και φίλοι. Εμείς τώρα κάνουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 8 και 8. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Η επιχείρηση μόλις ξεκινάει. Και αν σήμερα νιώθετε ότι δεν έχετε ενέργεια, μην ανησυχείτε. Ούτε το κινητό σας δεν έχει 100% μπαταρία όλη μέρα. Πάμε για το εμβατήριο.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 το σωτήριον έτος. Το μισάσαμε το μήνα. Καλό φθινόπωρο, γιατί από χθες στην ουσία έχουμε φθινόπωρο. Κακά τα ψέματα, από χθες το βράδυ που ρίξε τον μπουρινάκι του και ήταν πολύ ωραίο, δροσιστικό. Κοιμηθήκαμε γαλήνια χθες με τη βροχούλα. Η Έμι λέει ότι και σήμερα θα έχει σταγονίτσες από τα ψηλά. Μακάρι να τις δούμε. Αυτά τα λέγαμε παλιά σε εποχές πριν την κλιματική κρίση. Πρωτοβροχιά, έτσι τα λέγαμε εμείς.

Χρόνια πολλά στην Καθημερινή. Έχει γενέθλια σήμερα. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε το 1919. Επίσης, σαν σήμερα το 1928, ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη. Έχει γενέθλια και η ΚΝΕ. Ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1968 η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδας. Γιόρτασε πρόσφατα και στην Πάτρα. Θα είχαν γενέθλια ο Μάρκο Πόλο και η Άγκαθα Κρίστη. Έχει γενέθλια ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης του Πλατούν. Θερμοκρασία την ώρα στην περιοχή μας 23 βαθμοί Κελσίου, υγρασία στο 68%. Και προσοχή λίγο στους δρόμους, γιατί βλέπω αυτή την ώρα με πληροφορούν καλοί φίλοι ότι υπάρχει κίνηση στην Πάτρα και προς το ΕΜΠΑ από Βρεά Δεμένικα και στο ΕΜΠΑ Φεύγα εκεί στο Κόμβο Κουρτέση, εκεί πάνω από την Αγία Σοφίας. Όπου και αν σας βρίσκει και αυτό το πρωινό, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, ακόμα κάτω το πάπλωμα, εμείς είμαστε ήδη στον αέρα για εσάς. Τα μάτια άνοιξαν, ο καφές φορτίζει, η διάθεση ανεβαίνει και η μέρα, προσέχε, μαζί στον αέρα, καλημέρα, Πελοπόννησος FM 103,9. Κάναμε δυναμικό ξεκίνημα χθες, δυναμική πρεμιέρα, τα είχαμε όλα, έτσι, και Μαρία Καριστιανού και Μανώλη Κοτάκη και Σταμάτης Πανουδάκη και τον Δημήτρη Βασιλιάδη την ίντερβιου και τον Διονύση Τσιριγότη για τα ελληνοτουρκικά και τον Γιώργο Μίρτσο να μας θυμίζει τις παλιές εποχές της τριλικής Παριζιάνας, τότε που ο Γιώργος Μαζονάκης, ο ίμιστος Γιώργος Μαζονάκης, έκανε το μεγάλο του ξεκίνημα. Έτσι, νομίζω ότι ήταν εποχές που οι πιο παλίδικα που με ακούνε τώρα δεν θα τις ξεχάσουν ποτέ, σε εκείνη την Πάτρα. Εποχές Πασόκ. Έτσι, εποχές Πασόκ. Κλαδικής, Πασόκ και πάμε παιδιά, τσοβόλα εδώ στα λάμ.

0: Βλέπω τώρα όμως εδώ στην τηλεόραση του Sky τον Μανώλη τον Κωστίδη, απευθεία σύνδεση από την Κωνσταντινούπολη. Έχω την τηλεόραση ανοιχτή στο στούντιο. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μας χαλάει τη διάθεση με όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Λέει, ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Η Ελλάδα, λέει, διέπραξε σφαγές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Έχουν αρχίσει μία προπαγάνδα προπαρασκευαστική για πολεμική επιχείρηση 100%. Μια προσπάθεια για να δείξουν στην διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα φταίει για όλα. Αυτό επιχειρούν οι Τούρκοι. Ξαναλέω, αυτή την ώρα έχω ανοιχτή την τηλεόραση στο στούντιο. Μανώλης Κωστίδης απευθείας στην Κωνσταντινούπολη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών βγάζει ανακοινώσεις. Η Ελλάδα, λέει, διέπραξε σφαγές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια προφανώς της μικρασιατικής εκστρατείας. Δηλαδή, οι Τούρκοι όλα αυτά τα 400 χρόνια που μας είχαν υπό την πότα τους υποτουρκική διοίκηση, όπως θα έλεγαν και τα προοδευτικά μυαλά της εποχής μας, έτσι, ήταν καλοί απέναντί μας. Μας αγαπούσαν οι Τούρκοι. Πάμε πιο κοντά. Η αγρονόμη της Κύπρου το 1974. Αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη της δεκαετίας του 50, που σπάσαν όλα τα μαγαζιά και διώξαν όλο τον κόσμο την Κωνσταντινούπολη, όλο τον ελληνισμό. Εντάξει, αυτό που έχει ξεκινήσει, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει απάντηση όπως της πρέπει αυτή. Θα δοθεί απάντηση όπως πρέπει. Μαζί μας, επειδή ζούμε σε πονηρές εποχές, ο καλός φίλος στρατηγός Κωνσταντίνος Κούσαντας, για να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Στρατηγέ μου, καλή σας μέρα. Τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, να έχουμε υγεία και πάνω απ' όλα αισιοδοξία.
0: Συνεχίζω, βλέπω εδώ τώρα, λέει η Χουριέτ, τα παραμύθια του Δένδια, λέει, δεν θα περάσουν. Έχουν ξεκινήσει οργανωμένα τώρα και μας κάνουν κάθε μέρα επιθέσεις. Χωρίς ντρόουν για την ώρα.
1: Ισχύει αυτό. Τώρα, εδώ και κάνα δίμηνο περίπου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας έχουν αρχίσει μια εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας, δυσφημιστική, σε πάρα πολλά θέματα, όπως αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Και όχι μόνο αυτό, και έχουν και μια εθνικιστική τάση να σκέφτονται πώς ενδεχομένως θα επιφέρουν πλήγματα στην Ελλάδα σε επίπεδο επιχειρησιακό. Από πού? Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σκεφτείτε. Δηλαδή, αυτό είναι κατευθυνόμενο, διότι στην Τουρκία τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι από το κόμμα, από το ΑΚΕΠ, από τον ίδιο τον Ερντογάν. Επομένως, το κλίμα αυτό έχει ως σκοπό να προσπαθήσει όσο γίνεται περισσότερο να δημιουργήσει ακόμα και μια ψυχολογική επίδραση σε εμάς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι και λένε εντελώς αβάσιμα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση απολύτως με την πραγματικότητα.
0: Τώρα άλλο καινούριο, τώρα διαβάζω εδώ. Η Ελλάδα τοποθετεί Ισραηλινούς πυράβλους που στοχεύουν την Τουρκία. Τα λέει ο Κωστίδης τώρα την Κωνσταντινούπολη. Εμείς, λέει, τοποθετούμε Ισραηλινούς πυράβλους που στοχεύουν την Τουρκία.
1: Ναι, ακούστε τώρα να σας πω λίγο για αυτό το θέμα. Το βασικό πρόβλημα της Τουρκίας είναι ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται. Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει. Ναι. Δεν μπορεί να το αντέξει γιατί. Γιατί τα νησιά όλα, τα ελληνικά, του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, βάζω μέσα ακόμα και το Καστελόριζο,
0: ναι,
1: όλα είναι ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια, και μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα τα νησιά αυτά για την Τουρκία δεν αποτελούσαν κάποιο πρόβλημα σε επίπεδο επιχειρησιακό, τώρα αναφέρομαι. Τώρα που τα εξοπλίζουμε και τώρα που, όπως γνωρίζετε όλοι πλέον, τα εξοπλιστικά αυτά προγράμματα έχουν και μία εμβέλεια των νησιών αυτών να μπορούν να έχουν και απειλή στην άλλη πλευρά. Τώρα λοιπόν η Τουρκία αρχίζει και αντιλαμβάνεται αυτό που δεν αντιλαμβανόταν τόσα χρόνια, ότι τα νησιά μας στην ουσία τι είναι? Είναι αεροπλανοφόρα τα οποία είναι διατεταγμένα, και μάλιστα με φυσικό κόλλημα τη θάλασσα μπροστά, είναι διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να επιφέρουν πλήγματα σε περίπτωση που φυσικά η Τουρκία προσπαθεί να κάνει το απενενοημένο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να κάνει μια επίθεση προς την Ελλάδα. Και όσο λοιπόν εξοπλίζουμε τα νησιά μας, και τώρα προφανώς αναφέρονται σε ένα χρόνο που θα βάλουμε τους πολλαπούς εκτοξευτές πυράβλων, τους πουλς, που είναι αυτοί από το Ισραήλ που θα πάρουμε. Είναι να πάρουμε 36 εκτοξευτές πυράβλων, πουλς οι οποίοι θα μπουν στον Εύρο και στα νησιά. Λοιπόν, όταν αυτοί λοιπόν έχουν μια εμβέλεια 200-300 χιλιόμετρα, εκεί πλέον τα πράγματα για την Τουρκία αρχίζουν σιγά σιγά σιγά σιγά και σφίγγουν. Γιατί, γιατί σου λέει, ναι, αλλά αυτός όμως τώρα, ενώ τον απειλούσα μέχρι τότε, πριν λίγα χρόνια εγώ,
0: τώρα μπορεί να δώσει τον αυλό σου στην Άγκυρα.
1: Ναι, μην ξεχνάτε ότι και τα βλήματα τα οποία θα πάρουμε, τα Naval Scalp, ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την νεότερη κατασκευή, την νεότερη βερσιόν αυτή που θα πάρουμε ενδεχομένως από τη Γαλλία, ενδεχομένως θα μπορεί να πλήξει και μια απόσταση τεράστια, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Επομένως, αρχίζουν σιγά σιγά και αντιλαμβάνονται, και λέω τώρα εγώ, όσο πιο πολύ η Τουρκία αντιλαμβάνεται την απειλή, όσο πιο πολύ εξοπλιζόμαστε, όσο οι εξοπλισμοί μας είναι από Ισραήλ, από Γαλλία, από Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν τα έχει και καλά η Τουρκία με καμιά από αυτές τις χώρες, τόσο πιο πολύ αρχίζει η Τουρκία και νιώθει σιγά σιγά να σφίγγουν τα πράγματα, να νιώθει και αυτή την απειλή, με αποτέλεσμα να έχουμε την μέγιστη δυνατή αποτροπή. Αυτή είναι η μέγιστη δυνατή αποτροπή. Αλλά εγώ το πάω και ένα επίπεδο, κύριε Λαμπρόπουλε, παραπάνω και λέω το εξής. Η μέγιστη δυνατή αυτή αποτροπή θα πρέπει να είναι και πιστευτή. Δηλαδή να πιστεύει η Τουρκία ότι η Ελλάδα, ξέρεις, εάν τυχόν κάνεις ένα βήμα παραπάνω ή απλώσεις το χέρι σου κάπου παραπάνω, εκεί πλέον θα έρθει και θα αντιδράσει, και μάλιστα πολύ άσχημα. Δηλαδή να είμαστε και πιστευτοί ότι έχουμε την ικανότητα, αυτός που θα πάει να κάνει κάτι παραπάνω, αυτόν να τον εμποδίσουμε εκεί εν τη γενέση. Και σε αυτό το κομμάτι, κατά πόσο είμαστε πιστευτοί, πρέπει να είμαστε πιστευτοί. Και θα σας έλεγα και το εξής, ότι μέσα στο αεροναυτικό αυτό περιβάλλον του Αιγαίου, με τα νησιά αυτά, με τη διάταξη των νησιών μας, όπως σας είπα προηγουμένως, έρχεται το ναυτικό με 6 φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού, 4 Μπελαρά και 2 Μπεργαμίνη. Συν, σήμερα πήραμε και το 60ο αεροσκάφος 4,5 γενιάς Viper. Επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή 60...
0: Έχουμε εδώ στον Άραξο, έχουμε στον Άραξο F-16
1: Viper. Μπράβο, 60 F-16 Viper, συν 24 Rafale. Ξέρετε τι ισχύ πυρός είναι αυτή τη στιγμή 84 αεροσκάφη 4,5 γενιάς, τώρα που μιλάμε, και η Τουρκία να μην έχει ούτε ένα, ούτε ένα 4,5 γενιάς. Αυτά όλα τα βλέπει η Τουρκία και αρχίζει σιγά σιγά σιγά σιγά, και τώρα βγαίνουν τα σενάρια και λέει, ξέρετε, η Ελλάδα μας απειλεί. Ναι, μα τόσα χρόνια εμείς είχαμε την απειλή τη δική σας. Τώρα που αρχίζει και η Ελλάδα και ισχυροποιείται και βάζει τα νησιά και οργανώνεται, μπήκαν οι Spike and Loss, τα αντιαρματικά, εδώ και κάνα πεντάμινο, περίπου εξάμινο, σε όλο τον Εύρο και τα νησιά. Μεγάλη υπόθεση. Διότι μπορεί να πλήξει μια απόσταση μέχρι 40 χιλιόμετρα μέσα στο βάθος. Αυτά όλα είναι σημαντικά και καλό θα είναι η Τουρκία λοιπόν να αντιληφθεί ότι απειλείται και αυτή. Εγώ το λέω ότι ναι, υπάρχει απειλή και πρέπει να υπάρχει απειλή.
0: Για το δόγμα δεν διαστατηγέ μου είναι ότι απειλείται, στρατικοποιείται.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ξεκάθαρα, έτσι, από τη στιγμή που μας απειλείται θα απαντήσουμε. Ίσως είχαν συνηθίσει οι Τούρκοι και μια Ελλάδα θεραπενίδα, ας πούμε, εκεί όπως είχαν στην αρχαία Αίγυπτο, στους ναούς, τις θεραπενίδες, ξέρετε. Ίσως θεωρούσαν την Ελλάδα καμαριέρα οι Τούρκοι.
1: Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ότι και δεν είναι τώρα μόνο η ισχύ της Ελλάδας. Διότι η Τουρκία έχει ανοίξει στην ουσία δύο μέτωπα.
0: Ναι, Ελλάδα, εδώ ήθελα να σας πάω, γιατί διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας. Η Τουρκία έχει ήδη χάσει από το Ισραήλ σε επιχειρησιακό επίπεδο στη Συρία. Για πείτε μας.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η Τουρκία είχε στείλει κάποιες μονάδες καταδρομών και κάποιες αναγνωριστικές μονάδες με οχήματα τροχοφόρα, με σκοπό το αεροδρόμιο που είναι στην Ιντλίπ, μια βάση που είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα περίπου στα σύνορα με την Τουρκία,
0: ναι.
1: την οποία περιοχή της Ιντλίπ, αν θυμάσαι τον εμφύλιο πόλεμο, εκεί έκανε μέχρι και προγεφυρώματα, είχε φτάσει απ' έξω εκεί, δήθεν ότι έκανε μια ζώνη ασφαλείας, μια buffer zone, και την περιοχή αυτή λοιπόν την ήθελε για να δημιουργήσει μια βάση που μέσα στη Συρία, προκεχωρημένη, αεροπορική. Και μέσα εκεί ήθελε να βάλει συστήματα αντιεροπορικά, ήθελε να βάλει ραντάρ, συστήματα διοικήσεως και όλα αυτά. Το Ισραήλ λοιπόν την νύχτα της 28 Αυγούστου προς 29 Αυγούστου σήκωσε λοιπόν αεροσκάφη και πήγαν και κάνανε 8 επιδρομές, και η βάση αυτή μετατράπηκε σε ένα οργανωμένο χωράφι. Λοιπόν, και,
0: ισοπεδώθηκε λοιπόν.
1: Ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά. Λοιπόν, με αποτέλεσμα μαζέψαν τα οχήματά τους, μαζέψαν ό,τι υπήρχε σύστημα ραντάρ, διοικήσεως ελέγχου, τα μαζέψανε και φύγανε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο πήρε η Τουρκία από το Ισραήλ, διότι τους έχει δώσει μία εντολή μέσα στις εισαγωγικά, τους έχει δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα που τους λέει ότι ξέρεις, μέσα στη Συρία δεν θα σε ανεχτώ ούτε καν να μπεις. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή δεν διασφαλίζεται η ασφάλειά μου. Δηλαδή μια ακτίνα η οποία είναι γύρω στα 300 χιλιόμετρα, τόσο είναι περίπου η Χόμς επάνω, το Ιντλίπ και όλες αυτές οι περιοχές. Άρα τι θέλει το Ισραήλ να πει? Ότι δεν θα ανεχθώ καμία κίνηση, καμία επιχειρησιακή σχεδίαση μέσα στο έδαφος της Συρίας, όπου είναι στη ζώνη επιρροής μου. Διότι το Ισραήλ έχει αναβαθμιστεί επιχειρησιακά από τους πολέμους αυτούς, και στη Συρία ο οποίος έγινε, και με το Ιράν ο πρώτος πόλεμος πέρσι το καλοκαίρι, και ο φετινός ο πόλεμος του Ιράν με την Αμερική. Επομένως έχει πλέον μια μεγάλη ζώνη ασφάλειας, και μέσα στη ζώνη ασφάλειας αυτή δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπαίνει μέσα και να σχεδιάζει. Και το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία, στην περιοχή περίπου, την ευρύτερη περιοχή των κατεχομένων. Εάν το Ισραήλ δει ότι απειλείται από οπλικά συστήματα ή ραντάρ, ή οι Τούρκοι λένε θα κάνουμε στον Μπογάζι, δηλαδή βορείως της αμοχώς του, θα κάνουμε λέει ένα λιμάνι μεγάλο, το οποίο θα έχει μεγάλη επιχειρησιακή εμβέλεια σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να αφήσει το Ισραήλ να γίνει η βάση αυτή. Γιατί? Γιατί η βάση αυτή θα είναι προσανατολισμένη στο Λίβανο και το Ισραήλ. Επομένως δεν θα το επιτρέψει το Ισραήλ αυτό. Και ό,τι άλλο θεωρηθεί ότι μπορεί πιθανό να απειληθεί. Επομένως τα πράγματα είναι έτσι ξεκάθαρα. Και άποψή μου είναι,
0: νιώθουν ότι την πίεση οι Τούρκοι και προσπαθούν να αντιδράσουν.
1: Νιώθουν την πίεση τώρα, ποια πίεση? Τη συνδυασμένη πίεση, η οποία ενδεχομένως μπορεί να είναι από μια επιχειρησιακή συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ ταυτόχρονα. Ξέρουν ότι κάνουμε.
0: Να γεμίσουμε και άλλα χωράφια. Στρατηγέ, άκουγα χτες πάντως τον καθηγητή, τον κύριο Μάζη, και είπε κάτι το οποίο το συγκράτησα. Εάν η Τουρκία κάνει αυτό που είπατε και εσείς απεννοημένο νωρίτερα και ιτηθεί στο πεδίο, θα δούμε μια κοσμογονία στην περιοχή μας. Μια κοσμογονία εντός της Τουρκίας με πολλές αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή φωτογράφησε ένα διαφορετικό χάρτη στην περιοχή ο κύριος Μάζης, δεν το λέω εγώ τώρα ή κάποιος άλλος, έτσι.
1: Ναι,
0: το ακούμε πολύ προσοχή αυτό.
1: Ναι, βέβαια, μπορεί ακριβώς, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Γιατί τα πράγματα μέσα στην γεωπολιτική είναι ρευστά και ανά πάσα στιγμή υπάρχει κάτι το οποίο αλλάζει όλα τα δεδομένα και παράγοντες οι οποίοι είναι και εξωγενείς και δεν μπορούν να προβληθούν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε μια σταθερότητα, που επιθυμούμε τη σταθερότητα όπως και εμείς και η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι, αυτή τη στιγμή βρίσκονται αεροσκάφη δικά μας κάτω στην Κυπριακή Δημοκρατία, βρίσκονται πλοία του πολεμικού ναυτικού, ή γενικότερα ενισχύεται αυτή τη στιγμή ο άξονας αυτός, Ελλάδα, Κρήτη, δηλαδή Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ, ενισχύεται μέσα σε αυτόν τον άξονα, τον οποίο άξονα η Τουρκία ήθελε να κάνει τη γαλάζια πατρίδα. Και όσο πιο πολύ εμείς επενδύουμε στην ασφάλεια και στη σταθερότητα αυτού του άξονα, του γεωπολιτικού άξονα, ο οποίος άξονας είναι υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Είναι άξονας ο οποίος έχει την έννοια των Ηνωμένων Πολιτειών και στην ασφάλεια και στην ενέργεια, αλλά και στην οικονομία που επεκτείνεται μέχρι τον IMEC. Όσο λοιπόν εμείς επεκτείνουμε τον άξονα αυτό, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε και τόσο πιο πολύ έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτροπή. Επομένως, η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή και εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχουμε προβλήματα γενικότερα και ότι όσο έχουμε ισχύ στρατιωτική μεγάλη, τόσο θεωρώ ότι κινούμαστε από πλευρά ισχύως περισσότερο, και καλό θα είναι και στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας, που Μέχρι τώρα είναι γύρω στο 25% που ανακοίνωσε και ο υπουργός. Καλό είναι στο κομμάτι αυτό να δώσουμε μια.
0: Ναι, τον ακούσαμε και στην Πάτρα που το έλεγε αυτό.
1: Ακριβώς. Διότι η Τουρκία έχει φτάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό, 70-75%. Και εξάγει αυτή τη στιγμή οπλικά συστήματα.
0: Εντάξει, η Τουρκία δεν είχε τι δεκαετίες του 80 και τις 90 που τις χάσαμε εμείς επί της ουσίας αυτά τα πράγματα. Γιατί φαλήρισε η ελληνική βιομηχανία όπλων.
1: Ακριβώς. Νομίζω όμως ότι ο χρόνος.
0: Τώρα γίνουμε λίγο δυσάρεστοι, αλλά να πούμε την αλήθεια. Έτσι
1: είναι, αυτή είναι.
0: Και φαλήρισαμε την ελληνική βιομηχανία όπλων.
1: Δυστυχώς αυτή είναι.
0: Θα έπρεπε να είναι κορυφή στην Ευρώπη. Δεν έχω πολύ χρόνο, στρατηγέ μου. Μια τελευταία κουβέντα για να σας αποδεσμεύσω.
1: Ναι, αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι σίγουρα να κάνουμε κάποια πρόοδο στην αμυντική βιομηχανία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και στα ναυπηγεία, αλλά και η ΑΒ κάνει μια εξαιρετική δουλειά και στα προγράμματα, τα αντιδρών και όλα αυτά. Και το δεύτερο, το οποίο θέλω να πω, ότι πρέπει να είμαστε και επί του πεδίου. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μια διακλαδική διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Έχει μια μονάδα υπερσύγχρονη, ένα σχηματισμό υπερσύγχρονο, νομίζω ένα σχηματισμό υπερσύγχρονο, ο οποίος έχει μια τεράστια ισχύ πυρός μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου, με ραρχίας πλάθ, με τα αεροσκάφη μας αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε 230 αεροσκάφη τα οποία είναι όσο γίνεται της τελευταίας τεχνολογίας. Σε λίγο χρονικό διάστημα, σε 2 χρόνια από τώρα, θα έχουμε 165 αεροσκάφη. Βάζω μέσα και τα 20 F-35 τα οποία θα πάρουμε σε πρώτο χρόνο. Αντιλαμβάνεστε, η Τουρκία δεν θα έχει ούτε ένα και πρέπει να είμαστε πιστευτοί ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή αποτροπή.
0: Στρατηγέ μου, ευχαριστώ. Και φυσικά δεν θα ζητάμε κανονώς την άδεια για να πάμε στο Καστελόριζο, ούτε θα ζητάμε την άδεια για να πάμε στα Τρίκαλα ή στην Καρδίτσα ή στα Γιάννενα. Έτσι, είναι ελληνικό έδαφος, ελληνικός χώρος, εκεί ασκούμε κυριαρχία.
1: Ακριβώς όπως το είπατε,
0: και δεν θα ζητάμε άδεια από κανέναν να πάμε από το σπίτι μας.
1: Και η κίνηση αυτή, το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, διότι έδωσε ένα μήνυμα ότι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι η ευημερία και η ειρήνη είναι αγαθά τα οποία πρέπει να τα εξασφαλίσουμε και να τα έχουμε ανά πάσα στιγμή, έχοντας μεγάλη ισχύ πυρός από θέση ισχύως πλέον.
0: Στρατηγέ μου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
2: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
4: Η ζωή τη γανούρια, live στην Πάτρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Privilege. Το περιοδικό Πατρινόραμα παρουσιάζει μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά με τη Ζωή τη Γανούρια, την καταξιωμένη συνθέτρια και δεξιοτέχνηδα του ακορντεόν. Μαζί της τραγουδά ο Χρήστος Δελιζόνας και guest η Λίνα Γερονίκου. Στη σκηνή οι χορευτές Ζωή Πουλή και Λεωνάρδο Γκομές, με τη συμμετοχή του Πανκαλαβριτινού Συλλόγου, του Συλλόγου ΑΕΤΗ του Μοριά και της σχολής χορού Περιχορού Εμέλεια. Μια παράσταση προσβάσιμη σε κωφούς και βαρύκωους με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, Privilege Patras. Εισιτήριο 15 ευρώ. Προπόληση στο more.com και στο public. Ζωή Τηγανούρια, live. Μουσική, τραγούδι και χορός γίνονται ένα. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Το φθινόπωρο ήρθε. Τα σχολεία ξεκίνησαν. Και όλα τα παιδάκια ακούμε Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένοι πάντα είστε στον Πελοπόννησο FM σε 103,9. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Εντόπισε και τον επόμενο καλεσμένο μας από τα ελληνοτουρκικά. Πάμε στα οικονομικά, γιατί είχαμε την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν από μερικές ημέρες με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ένα ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια, τα οποία παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, με φορολογικές ελαφρύνσεις, με ενίσχυση των εισοδημάτων, με στήριξη των οικογενειών, με στεγαστική πολιτική και με μείωση του ενεργειακού κόστους. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 30 παρεμβάσεις. Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, να αναλύσουμε μαζί, έτσι, να κάνουμε την μεταδέθ ανάλυση για τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο Όμηρος Τσάπαλος, τον έχει εντοπίσει ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Τσάπαλο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι 30 παρεμβάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι εκεί περίπου, ναι. 30 παρεμβάσεις.
0: Ναι. Με κατώτατο μισθό, με ένα επίδομα Χριστουγέννων, με αύξηση στους συνταξιούχους. Για πείτε μας, καταρχήν, έτσι, το γενικό σας σχόλιο, οι παρεμβάσεις αυτές γιατί κρίθηκαν αναγκαίες και πού θα βοηθήσουν?
1: Καταρχάς να πούμε ότι συνολικά αυτές οι παρεμβάσεις ανήλθαν στο ποσό περίπου των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν συνυπολογίσει κάποιος τα χρήματα που θα δοθούν μέσα στους επόμενους μήνες το 2026 και τα χρήματα που θα δοθούν το 2027. Είναι μόνιμα μέτρα, δηλαδή θα δίνονται κάθε χρόνο, μέτρα κοστολογημένα, μέτρα εξασφαλισμένα ως προς τα χρήματά τους. Δεν θα βγούμε να δανειστούμε για να μπορούμε να τα δίνουμε κάθε χρόνο στον κόσμο, ούτε τα ανακοινώσαμε και έχει ο Θεός που θα βρούμε τα χρήματα στο μέλλον. Είναι χρήματα τα οποία έχουμε εξασφαλίσει από πού θα προέλθουν. Τώρα, όσον αφορά, αν μπορούσα να επιλέξω 5 από τα πιο σημαντικά από αυτά, θα επέλεγα σίγουρα τις παρεμβάσεις στο κομμάτι των ελευθερών επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Το θέμα δηλαδή ότι καταργείται το τέλος επιτιδεύματος στην περιφέρεια ήδη από φέτος. Με απλά λόγια, μια επιχείρηση στην Πάτρα ή στη Δυτική Ελλάδα γενικότερα δεν θα ξαναπληρώσει τέλος επιτιδεύματος. Ήταν η τελευταία φορά που το πλήρωσε φέτος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος θα μεταφερθεί, θα επεκταθεί μάλλον και στην Αττική σταδιακά στα επόμενα 2 χρόνια, 50% έκπτωση του χρόνου και οριστική κατάργηση σε 2 χρόνια από τώρα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων, 5% κατ' έτος. Αυτό σημαίνει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ μένουν στις επιχειρήσεις για να τζιράρουν, για να επενδύσουν, για να αποταμιεύσουν ή για να αυξήσουν το προσωπικό τους. Το τρίτο είναι πάγιο αίτημα επίσης των ελευθέρων επαγγελματιών, οι αλλαγές στα τεκμήρια. Πάνω από 160.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, επειδή καταργούνται δύο προσαυξήσεις που βίωναν, έρχονται τώρα ουσιαστικά και βλέπουν στο μισό να μειώνεται ο φόρος τους, και αυτό θα φανεί ήδη από τις φορολογικές δηλώσεις που θα κάνουν το 2027 για το 2026. Το τέταρτο που θα συγκρατούσα σίγουρα θα ήταν οι αυξήσεις στους συνταξιούχους, οι τριπλές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Η μία έχει να κάνει με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, επιτέλους μετά από τόσα χρόνια όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως του αν είχαν ή όχι προσωπική διαφορά, θα δουν την ίδια ακριβώς αύξηση, 2,5 με 3% τέλος του έτους. Η δεύτερη παρέμβαση έχει να κάνει με το κομμάτι του μπόνους που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο.

0: αργούν και εκεί μια σημαντική έτσι, αδικία του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτά είναι για μένα τα πιο σημαντικά. Φυσικά υπάρχουν και πιο επιμέρους ζητήματα, όπως υπάρχει και νούμε ένα εξαιρετικά θετικό μέτρο, που δεν είναι τόσο δημοσιονομικού χαρακτήρα όσο έτσι, δημογραφικού και συμβολικού χαρακτήρα, που είναι ο Κουμπαράς. Ο Κουμπαράς είναι ένα μέτρο το οποίο για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα θα μπορεί ο γονέας να ανοίγει έναν αποταμιευτικό λογαριασμό με επενδυτικά χαρακτηριστικά, να βάζει μέσα έως 1.200 ευρώ το χρόνο και ταυτόχρονα μέσα στον χρόνο να έρχεται και το κράτος να δίνει άλλα τόσα για το παιδί. Με αποτέλεσμα όταν φτάσει στα 18 του, το παιδί αυτό να έχει ένα κουμπαρά της τάξης των 50-60 χιλιάδων ευρώ αναλόγως και να μπορεί να ξεκινήσει με ένα εφάπαξ ουσιαστικά τη ζωή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω όλοι και εσείς και εγώ όλοι μας. Όταν ξεκινήσαμε τον εργασιακό μας βίο, νέοι, ναι, θέλαμε νομίζω έτσι ένα μπουστάρισμα, θέλαμε μια οικονομική βοήθεια για να μπορούμε να κάνουμε κάτι, να επιχειρήσουμε, να ανοίξουμε μια επιχείρηση, να ταξιδέψουμε, ενδεχομένως να σπουδάσουμε ή οτιδήποτε. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό να υπάρχει για το παιδί στα 18 του.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής που μας ακούει, δηλαδή τι αλλάζει στην πράξη για έναν μικρομεσαίο επαγγελματία της Πάτρας από τα νέα φορολογικά μέτρα, έτσι σας μεταφέρω την ερώτηση του, γιατί μας ακούει
0: αρκετός. Ένα εύλογο το ερώτημα. Ένας μικρομεσαίος επαγγελματίας θα σταματήσει να πληρώνει τέλος επιτιδεύματος, θα δει εκεί που πλήρωνε 2.500 και 3.000 ευρώ τεκμήριο να πέφτει στα 1.500, εφόσον είχε υπαλλήλους, απασχολεί υπαλλήλους ή εφόσον έχει υψηλούς τζίρους ή και μεσαίους τζίρους. Θα δει να μειώνει την προκαταβολή φόρου που δίνει κάθε χρόνο από το 80% που είναι σήμερα στο 50% σταδιακά. Θα δει ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά με την έννοια το ότι από τη στιγμή που θα μπουν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ στις τσέπες του πολίτη θα παραμείνουν σε αυτές. Μοιραία αυτά τα χρήματα θα κινηθούν στην αγορά. Έτσι. Θα δει επομένως μια βελτίωση όσον αφορά στη ρευστότητα του κάθε πολίτη, γιατί ο κάθε πολίτη θα πάρει και από κάτι από αυτά που ανέφερα. Mm-hmm. Και εφόσον είναι και σε μια περιφέρεια, σε μια περιοχή με έως 2.000 κατοίκους, θα δει και την πρώτη του κατοικία να καταργείται οένφια. Είναι δηλαδή μέτρα σημαντικά νομίζω για την καθημερινότητά μας. Όπως επίσης θα δει και τις αρχές του έτους, αν θέλει να επεκταθεί, να επενδύσει, τη δυνατότητα να δανειστεί πολύ χαμηλό το καδάνια από την Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω του ΤΕΠΗΧ ή άλλων προγραμμάτων που θα ανακοινωθούν για να μπορέσει να κάνει μια επένδυση, να μπορέσει να έτσι διευρύνει την επιχείρησή του. Πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων, ανοίγει από αρχές του έτους μια πολύ σημαντική ένεση ρευστότητας από την Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά μπορώ έτσι πρόχειρα να σκεφτώ.
1: Το ιδιωτικό χρέος, είπαμε και λίγο πριν, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά και στην Αχαΐα. Θεωρείτε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί αποτελεσματικά ή απαιτούνται και νέες παρεμβάσεις, κύριε Τσάπαδε?
0: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός αλλεπάλληλα έχει έτσι προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει πολλές θετικές αλλαγές. Η κορυφαία αλλαγή είναι αυτή που ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά ουσιαστικά τη δυνατότητα να διαχωρίσεις την κύρια κατοικία σου από τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία και με αυτόν τον τρόπο να την προστατεύσεις, αλλά με υποχρεωτική εκποίηση των υπολείπων. Αυτό δημιουργεί βέβαια μια πολύ καλύτερη ρύθμιση από αυτή που μπορεί σήμερα ένας πολίτης να εξασφαλίσει από τα funds και τους services. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να επιβιώσει οικονομικά. Έχουμε επίσης βελτιώσει το δοσολόγιο, έχουμε βελτιώσει τον αλγόριθμο, έχουμε βελτιώσει το επιτόκιο 3% σταθερό, έχουμε δώσει τη δυνατότητα να μπουν και χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει μέχρι πρόσφατα. Βγαίνουν πλέον, και εγώ το βλέπω, έχω εμπειρία, πολλές και θετικές ρυθμίσεις για τον κόσμο, όχι μόνο για οφειλές προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες και τα funds. Εδώ είμαστε, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να παρέμβουμε ξανά με περαιτέρω βελτιώσεις. Πάντως μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 60.000 ρυθμίσεις, mm-hmm. έχουν ρυθμιστεί ποσά άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όποιος πραγματικά θέλει να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, και αυτό είναι όπως σας το λέω ακριβώς, όποιος θέλει να προστατεύσει την κύρια κατοικία του μπορεί να το κάνει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.

0: με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πλέον ο εξοδικαστικός είναι το πιο σημαντικό αποκούμπι, το πιο σημαντικό εργαλείο θωράκισης του ελληνικού νοικοκυριού και της επιχείρησης απέναντι σε χρέη που έχουν δημιουργηθεί άλλες εποχές, υπό άλλες συνθήκες πολλές φορές και που συνεχίζουν κάποιους από εμάς να τους ταλαιπωρούν μέχρι και σήμερα.
1: Σωστά. Μένω λίγο στην Αχαΐα. Έχουμε πανεπιστήμιο, έχουμε ερευνητικά κέντρα, έχουμε βιομηχανική περιοχή, έχουμε λιμάνι, το επισκέφθηκε πρόσφατα και ο υπουργός ο κ. Πυρακάκης. Έχουμε σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω, εσείς πιστεύετε, με την εμπειρία σας, για να προσελκύσουμε το μέγεθος των επενδύσεων που βλέπουμε σε άλλες περιοχές της χώρας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κατά γενική ομολογία και συγκριτικά και με άλλες περιοχές της Ελλάδος, η Δυτική Ελλάδα και ειδικά η Αχαΐα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ πιο μπροστά από άλλες περιοχές, με την έννοια το ότι έχει βάλει μπρος πολλά και διαφορετικά έργα υποδομών, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, και σε οδικό και σε σιδηροδρομικό επίπεδο και σε λιμενικό επίπεδο και σε επίπεδο δικτύων και σε επίπεδο εγκυοβελτικών αγροτικών έργων και σε επίπεδο εξωστρέφειας και ούτω καθεξής, που πραγματικά εμάς που το βλέπουμε με μια πιο κεντρική σκοπιά μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι γενικότερα για για τη βελτίωση της ευρύτερης περιοχής, για την πρόοδο της ευρύτερης περιοχής. Επομένως, υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι στο κομμάτι του επιχειρήν μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα, δηλαδή να προσελκύσει η περιοχή και νεοφυείς επιχειρήσεις και να μετατραπεί σε ένα hub νέων επιχειρήσεων, νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων, όπως αντιστοίχως έχει καταφέρει και το έχει κάνει η Γιάννενα, για παράδειγμα. Θα μπορούσε και η Πάτρα να το κάνει αυτό. Γιατί έχει προσβασιμότητα από όλες τις πλευρές και με όλους τους τρόπους προσβασιμότητα. Είναι από τις λίγες πόλεις που το καταφέρνουν.
1: Σε δύο ώρες είσαι Αθήνα, σε δύο ώρες είσαι Γιάννενα. Είναι
0: ακριβώς.
1: Κομβικό το σημείο.
0: Ακριβώς. Είναι το πιο κομβικό σημείο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και άμεσα προσβάσιμο και οδικός και πλέον και αεροπορικός μπορεί απ' έξω να έρθει κάποιος μέσα από το αεροδρόμιο που βρίσκονται εκεί κοντά. Και το λιμάνι φυσικά παίζει τεράστιο ρόλο. Εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών δεν αφήνουμε καμία περιοχή της χώρας απροστάτευτη ή χωρίς να τη βοηθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ένας μύθος ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή τελειώνουν και τα χρήματα για την περιφέρεια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι μύθος, λέτε, έτσι.
0: Είναι μύθος. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, έχουμε εξασφαλίσει δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Έρχονται μια σειρά από ενέσεις ρευστότητας, είτε μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας που σας ανέφερα, είτε μέσω των ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, του καινούριου ταμείου που έρχεται και αυτό να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια, του Ταμείου Απανθρακοποίησης που υπάρχει και στα νησιά και στην Υπηρετική Ελλάδα σε περιοχές που είχαν λιγνίτη, και άλλα, και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και από άλλους πόρους, και φυσικά από τη μεγάλη διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει του χρόνου τέτοια εποχή επί ελληνικής προεδρίας για το νέο ΕΣΠΑ της επόμενης 7 ετίας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για την περιφέρεια. Εμείς πιστεύουμε στην περιφέρεια. Το γεγονός ότι ξεκινήσαμε την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, για παράδειγμα, από την περιφέρεια, είναι για μας και για λόγους συμβολισμού. Θέλουμε ο κόσμος να δει τον εαυτό του και να μένει στην περιφέρεια, αλλά και να αυξάνεται ο πληθυσμός, να αποκεντρώνεται ενδεχομένως, να πηγαίνει από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, πιο κοντινές και πιο αναπτυσσόμενες, όχι κορεσμένες ως προς την κατοικία, όχι κορεσμένες ως τις οικονομικές ευκαιρίες που δίνουν. Και νομίζω η Πάτρα σε αυτό το κομμάτι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.
1: Μακάρι να συμβεί αυτό. Μια τελευταία ερώτηση, προσωπικό επίπεδο, κύριε Τσάμαλε. Είστε έτοιμος να μπείτε στη μάχη της πολιτικής, να ρηχτείτε, να ξαναπέσετε μάλλον στο μέτωπο ενόψει των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν?
0: Κοιτάξτε, Προέδρου επιτρέποντος, εγώ πρόκειται να είμαι ξανά υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της χώρας, στην Αλφα Αθηνών, όπως ήμουν και το 2023, όπου εκεί τα πήγαμε εξαιρετικά καλά και νομίζω μας έστειλε και ένα μήνυμα ο κόσμος να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, προσφέροντας στο δημόσιο διάλογο. Εγώ θα είμαι υποψήφιος, ξαναλέω, Προέδρου επιτρέποντος, σε μια γειτονιά, στη γειτονιά της Αθήνας. Μπορεί η λέξη γειτονιά και η λέξη Αθήνα μαζί να κάπως να είναι παράτερη για κάποιους, όμως η Αθήνα, αν τη σκεφτεί κάποιος, είναι μια μεγάλη γειτονιά με πολλά προβλήματα, που χρειάζεται βουλευτές της γειτονιάς για να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και εγώ επιθυμώ να παίξω αυτό το ρόλο εφόσον οι πολίτες με εμπιστευτούν με την ψήφο τους σε λίγους μήνες από σήμερα που θα έχουμε και τις εθνικές εκλογές.
1: Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Έχετε κάνει σημαντική δουλειά και εσείς ως εκπρόσωπος τύπου, για να πω το σωστό όρο, εκπρόσωπος τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Έχετε αποκτήσει τις εμπειρίες σας. Είστε ένας νέος άνθρωπος και πρέπει και οι νέοι άνθρωποι έτσι να στηρίζονται και να βγαίνουν μπροστά στον αγώνα για μια καινούργια και σύγχρονη Ελλάδα. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Θα τα λέμε, κύριε Τσάπαλε, να μας ενημερώνετε. Μας είπατε αρκετά πράγματα και για την ΑΧΑΕ αλλά και για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: People have the power, αυτό δεν είναι, Διονύση? Διεθνής ημέρα δημοκρατίας σήμερα, φίλες και φίλοι. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων και ο Νικήτας. Χρόνια πολλά στους Βυσσαρίωνες και στους Νικήτες.

Βλέπω εδώ, επειδή έχω ανοιχτή την τηλεόραση, όλα τα κανάλια παίζουν για την αποφυλάκη σήμερα του Ηλία Κασιδιάρη. Αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές Δομοκού, έχοντας εκτίσει την ποινή των 13 ετών που του επέβαλε ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή, που κατά τους δικαστές αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με το μανδύα πολιτικού κόμματος. Το λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη για τα πολιτικά σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη. Η επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, την οποία έχει προαναγγείλει ο ίδιος, θα περάσει από τη δικαστική κρυσάρα και 10 αεροπαγίτες του Α1 του πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου θα αποφασίσουν για το αν και πώς θα κατέβει ως αρχηγός κόμματος. Δύσκολο. Ως υποψήφιος βουλευτής, εκεί πάει το πράγμα μάλλον, θα δούμε. Όλα αυτά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η φετινή χρονιά, πολιτικά, γεωπολιτικά, έτσι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

0: Όλα τα μηνύματα των φίλων της εκπομπής και του Πελοπόννησος FM δεν σας ξεχνάω, θα τα διαβάσω όλα. Καλημέρα στον Νίκο τον Καράπαπα. Έλα Νίκο, τι κάνεις, που είσαι? Στους δρόμους ήταν ο Νίκος. Ατρέχει για τις ελιές. Ελένη Μπατζάκη, Σωτήρης Κεφάλας, Έλενα Παναγιωτοπούλου, ο Χρήστος Καβαλιεράτος, ο Κωνσταντίνος ο Ζουμάς ο κουμπάρας μου. Καλημέρα στον Αλέξη τον Διγενή. Καλημέρα στον Δημήτρη Νικολόπουλο, στον Μάκη τον Χριστόπουλο, στην Νικολίτσα Κατσίκη. Ευλογίες πάτερ μου, ο πατέρας Ιωάννης Κούγια στα σύνορα Χαΐας Ηλίας μας ακούει και εκεί. Ανδρέας Νικολόπουλος μας τα λέει και στα σέρβικα πάντα. Ντόμπρο γιούτρο μπράτε, έτσι, καλημέρα αδερφέ, έτσι, μας τα λέει και στα σέρβικα. Στέλνει και τις καλημέρες στον στρατηγό τον Κωνσταντίνο τον Κούσαρα, τον οποίο ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Ένα σχόλιο εδώ πέρα από φίλο, δεν το πρόλαβα να το πω. Είχαμε νωρίτερα τον Όμηρο Τσάπαλο, το γραφείο, αυτό είναι το εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Λέει εδώ φίλος, εγώ που ζω στην Αθήνα μπορώ να διαβεβαιώσω τον κύριο Τσάπαλο ότι η Αθήνα πρώτου 15 είχε και γειτονιές. Ύστερα ήρθαν οι τρεις τελείες, λέει, και με την Ελλάς απούσα χάθηκε η γειτονιά. Πλέον μιλάμε για γκέτο. Είχα πάει στην Αθήνα πρόπερση για ένα συνέδριο και μου είχαν βρει να μείνω στην Ομόνια, τέλος πάντων. Είσαι έτοιμος, Διονύση? Λοιπόν, το βράδυ ομολογώ, και αυτό που λέω δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε φασιστικό, ούτε ακραίο, ούτε... είναι ένα συνέστημα που ένιωσα. Φοβήθηκα. Έκανα το λάθος και βγήκα λίγο το βράδυ να περπατήσω εκεί. Φοβήθηκα. Και το κλείνω εδώ. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω τίποτα άλλο. Καλημέρα στον Πτέραρχο, τον Γιώργο τον Ταυρή, ο οποίος μας παρακολουθεί και αυτός. Καλημέρα ο Σταύρος ο Παναγόπουλος που γιόρταζε χτες. Έχουμε αποστρατικοποίηση τα νησιά μας, μου λέει. Όχι, βέβαια, ίσα ίσα. Τα είπε ο στρατηγός νωρίτερα, Σταύρο μου. Καλημέρα στον Νίκο τον Τζούση, την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Καλημέρα στους Ολυμπιακούς, στους πονεμένους, στους πικραμένους. Έπεται συνέχεια σε λίγο με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου, τους καλεσμένους του που είναι πολύ υψηλό επίπεδο, και όπως χτες και σήμερα ο Γιώργος Παπατριανταφύλου θα έχει τον Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Συνέντευξη έχει ιδιαίτερη αξία καθώς είναι στην Κύπρο για το θέμα του αγωγού. Η Νάντια Γιανακοπούλου, πάμε και λίγο Πασόκ, έτσι, στέλεχος του Πασόκ και υποψήφια πρόεδρος του Πασόκ το 2024, και ο Θέμης Μπάκας θα είναι καλεσμένος, οικονομικός αναλυτής, ειδικό σε θέματα αγοράς και ενοικίασης ακινήτων. Ο Παναγιώτης Ριγόπουλος αργότερα θα έχει τη Λούκα Κατσέλη και τον Ανδρέα Καλυβοκά, να σας πω και αυτό. Και βεβαίως από τις δύο στις εκπομπές αθλητικές, και του Προκόπη Κόγκου και του Ιάσονα Κοτσόνη, θα έχετε ενημέρωση για το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του Προμηθέας, και ευχόμαστε όχι το τελευταίο, στα προκριματικά του BCL με αντίπαλο τη Βιέννη. Παίζει στη Βουλγαρία Προμηθέας, και ο Προκόπης Κόγκος και ο Ιάσονα Κοτσόνης θα σας ενημερώνουν για την έκβαση του αγώνα. Θα έχετε ζωντανή ενημέρωση από τους δύο συνάδελφους, από τις δύο αθλητικές εκπομπές του σταθμού μας. Είπαμε μέχρι τις 4 φτάνουμε, από τις 8 μέχρι τις 4 Διονύσης Στεφανόπουλος πυλώνας στην κονσόλα και όλη η ραδιοφωνική παραγωγή. Θέλουμε να μας ακούτε κάθε μέρα, κάθε μέρα με μεγάλα γράμματα, κάθε μέρα είμαστε δίπλα σας. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία, τα πάντα όλα. Χρόνια πολλά στη Θέμη Δεϊόνα που έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά στην βαφτιστήρα μου, τη Βαρβάρα την Παναγοπούλου. Χρόνια πολλά, Βαρβάρα. Και στον Κώστα τον Κανελόπουλο. Όλοι οι φίλοι εδώ έχουν γενέθλια. Κλείνουμε 8:59 από Κώστα Λαμπρόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν εδώ για αυτή την ώρα μαζί σας, και τον χορηγό μας, το πρατήριο υγρών καυσίμων Dianoi. Το κανάλι όλοι Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Συνδέθηκε ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, παιδιά. Έκανε έφοδο, έκανε είσοδο, έκανε εισβολή. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 8 το πρωί. Γεια σας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Αποκάλυψη και από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό. Μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε ότι οι γιατροί χορήγησαν στον Γιώργο Μαζονάκη δόση αδρεναλίνης πολύ μικρότερη της κανονικής, αφού την ανάμειξαν κατά 90% με ορό, με αποτέλεσμα να μην είναι αποτελεσματική για τον ασθενή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Αδώνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Τα όρια των αρμοδιοτήτων του ως προς τους ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων αναλύει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι οι επιτροπές του δεν έχουν εκ του νόμου διοκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες όπως οι άλλοι συναρμόδιοι κρατικοί φορείς ελέγχου. Η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρείου, για τις πράξεις και παραλήψεις του επιστημονικά υπεύθυνου γιατρού ανήκει πρωτίστως στον γιατρό, ο οποίος παρέχει στον ασθενή του πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία, καταλήγει στην ανακοίνωσή του. Δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στους τρεις ελέγχους που έκανε στο ιατρείο στο Κολωνάκι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσάρ Λαρά με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ που επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Ιεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Το ντρόν, που θεωρείται πως πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάη, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας. Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιος και στα περίχωρά της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν και οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Ντρόουν έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι χτυπήθηκαν συνοικίες και διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός ενός άνδρα. Η επίθεση καταγράφηκε μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κύριος Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Ζημιές σε δύο οχήματα και μία μοτοσυκλέτα. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Για 15η ημέρα και η πυρκαγιά στην Κόνιτσα, καταστρέφοντας πυκνό δάσος σε προστατευόμενη περιοχή Natura. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Σπύρο Χαλβατζή. Η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Εγγένεια για το επίτιμο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα προξενική παρουσία της Ελλάδας στην πόλη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη ελληνοαμερικανική συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας. Την ιστορική αλλά και τη στρατηγική σημασία της λειτουργίας του τονίζει σε μήνυμά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι επιβεβαιώνει ο πρωτότοκος γιος του Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του πως Ρώσος επιχειρηματίας που έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο χρηματοδότησε τους γαμήλιους εορτασμούς τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ ανέφεραν σε μήνυμά τους στο Instagram ότι ο αγαπημένος τους φίλος Σουμάρ Κρεμλιόφ πολύ γενναιόδωρα τους προσέφερε δύο απίστευτες βραδιές γιορτής στις Μπαχάμες τον Μάιο. Προηγήθηκε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ιστότοπου Προπάμπλικα, σύμφωνα με το οποίο ο Κρεμλιόφ δαπάνησε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να χρηματοδοτήσει τους εορτασμούς. Η Ουάσιγκτον αύξησε σήμερα κατά 50% τους τελωνιακούς δασμούς σε μια σειρά καναδικών προϊόντων, στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες. Η διόρυγα του Παναμά θα μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο Ελνίνιο μετά τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βυτικά. Θερμοκρασία ως 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Πελοπόννησος FM.
9: 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

0: Πελοπόννησος FM 103 και 9. Καλό πρωινό, βροχερό, φθινοπορεινό, το πρώτο έτσι φθινοπορεινό θα λέγαμε. Κάτι που δεν βοηθάει, τι ακριβώς δεν βοηθάει την έγερση, το ξύπνημα. Και τα δικά μου τα παιδιά σήμερα καθυστέρησαν στο σχολείο, όπως φαντάζομαι και πάρα πολλά παιδιά και πολλοί επαγγελματίες, υπομονή και στους εκπαιδευτικούς. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές, η εκπομπή αυτή που διεισδύει στα άδυτα, θα λέγαμε, της επικαιρότητας. Και από επικαιρότητα, πολλές ειδήσεις. Καταρχάς, να σας ενημερώσω για τους προσκεκλημένους μας. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, σε πολύ λίγο κοντά μας, καθώς βρίσκεται στην Κύπρο για το πολύ κρίσιμο κομμάτι της πόντισης του καλωδίου Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, ηλεκτρική ενέργεια. Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα με παγκόσμια αφενός ακτινοβολία και πολύ μεγάλη σημασία για τη χώρα μας. Στην περίπτωση και τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναβαθμίστηκε η κατηγορία εναντίον των γιατρών, ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο στο στόχαστρο και το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος. Αναδεικνύει, όπως είπαμε και χθες, μια πολύ σημαντική πτυχή της επικαιρότητας, αυτή η ανέβρεση, αναζήτηση για το ελιξίριο της ζωής. Ένας κύκλος φαύλος, ο οποίος στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στη showbiz έχει μπει για τα καλά, έχει πάρα πολλές πτυχές και πάρα πολλά ακόμα κομμάτια τα οποία θα διαρευνήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία και μέσα στην εβδομάδα να μιλήσουμε με ειδικούς, να μας δώσουν τη δική τους άποψη και τη δική τους κατεύθυνση για το πώς ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, διότι πρόκειται σε πολλές περιπτώσεις για παραπλάνηση των πολιτών και της ίδιας της κοινωνίας. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει ένα μέτωπο στην κεντροαριστερά, καθώς όπως στρατηγικά είναι, θα έλεγα, και αυτονόητο. Τα δύο κόμματα μάχονται και τη δεύτερη θέση. Πλέον το Πασόκ στρέφεται κατά βάση όχι τόσο εναντίον της κυβέρνησης πρωτογενώς, αλλά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η διεκδίκηση είναι μεταξύ αυτών των δύο του χώρου του κεντροαριστερού κομμάτων για την δεύτερη θέση. Τώρα κατηγορείται ο Αλέξης Τσίπρας ότι αντέγραψε το πρόγραμμα του Πασόκ, πήρε κομμάτι από αυτό. Θα έχουμε και την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, την βουλευτή του δυτικού τομέα Β2, σε πολύ λίγο επίσης κοντά μας. Στρατηγικός αντίπαλος λοιπόν για το Πασόκ ο Ελλάς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και παρατηρώ και θα το διερευνήσουμε βεβαίως είναι ότι άπαντες πλέον μιλούν για σοβαρότητα και αξιοπιστία, και αυτό θα το διερευνήσουμε. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας των προγραμμάτων των κομμάτων, αλλά με αντίκτυπο και στην κοινωνία. Ρωσία-Ουκρανία ζητούν κατέρωθεν να μην υπάρχουν χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους. Έχουμε πολύ σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο αναδεικνύεται και αναδύεται από τα δύο πολεμικά, δύο βασικά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και στο Ρωσο-Ουκρανικό, όπου έχουν αρχίσει να παίρνουν τις πολύ πολύ ανωδικές τιμές. Η τιμή του πετρελαίου, της ενέργειας, του φυσικού αερίου θα έχει ένα παγκόσμιο αντίκτυπο. Όλη αυτή η κατάσταση στις αγορές, τα πάντα θα έχουν ανωδική πορεία στις τιμές, με αποτέλεσμα την όλο και μεγαλύτερη συρρήκνωση των εισοδημάτων. Η κατάσταση, εάν δεν υπάρχουν άμεσες τόσο διπλωματικές όσο και θεσμικές παρεμβάσεις, η κατάσταση τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκόσμια, καθώς αυτή που φαίνεται να έχει και ένα τεράστιο πρόβλημα είναι η αμερικανική οικονομία. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, την τελευταία τετραετία η αμερικανική οικονομία δεν βρίσκεται στα καλύτερά της. Αυτό είναι μια παγκόσμια απειλή, και με δεδομένο τα δύο αυτά πολεμικά μέτωπα, τα οποία ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά τις εξαγγελίες του προεκλογικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει καταφέρει να κάνει το παραμικρό, αλλά και η διεθνής διπλωματία φαίνεται να μην καταφέρνει να βρει τις λύσεις που είναι απαραίτητες για όλη την ανθρωπότητα. Ο Τραμπ, μάλιστα, χαρακτηριστικά τα τελευταία 24 ώρα επιτέθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και είπε ότι χρειάζεται ένας έξυπνος πρόεδρος και όχι τεχνητή νοημοσύνη, και στην οποία δεν θα επιτρέψουμε τα ρομπότ να κυβερνήσουν τον κόσμο. Και αυτό θα το σχολιάσουμε. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, καλή σας ημέρα. Είστε στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι, βρίσκομαι σε επίσκεψη στην Κύπρο.
0: Θα ήθελα να πω έτσι εκβαθέων ότι πρόκειται για έναν εξαίρετο άνθρωπο, ο κύριος Θεοχάρης, και ένας πολιτικός με στρατηγικό πνεύμα και κατευθύνσεις οι οποίες πραγματικά έχουν ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Κύριε Θεοχάρη, στην Κύπρο είναι ένας πολύ σημαντικός ο λόγος ο οποίος την έχετε επισκεφθεί για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Σε ποιο ακριβώς επίπεδο βρισκόμαστε και πώς θα εξελιχθεί, με δεδομένο ότι βεβαίως η τουρκική τουρκική πλευρά, η τουρκική διπλωματία αλλά και η τουρκική κυβέρνηση προβάλλει αντιρρήσεις. Πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πώς εξελίσσεται η πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης?
1: Στην Κύπρο βρίσκομαι για επαφές με υπουργούς αλλά και με την επιχειρηματική κοινότητα ευρύτερα, ώστε να εμβαθύνουμε την οικονομική σχέση που η οποία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο που υπήρξε ποτέ. Έχουμε διμερές εμπόριο που ξεπερνάει τα 3,5-3,6 δις πέρσι. Mm-hmm. Και εκατέρωθεν επενδύσεις, οι οποίες και αυτές είναι στα υψηλά τους. Πάνω από 2 δις επενδύθηκαν πέρσι από ελληνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο και πάνω από 6 δις συνολικά είναι οι επενδύσεις που έχουν επενδυθεί από την Κύπρο προς την χώρα μας. Άρα βλέπουμε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα και στις δύο μεριές της σχέσης αυτής. Πράγματι έχουμε πολλές κοινές δράσεις με την χώρα αυτή στον τομέα της εξωστρέφειας και του εξωτερικού εμπορίου. Αναφερθήκατε στο καλώδιο, πραγματικά είχα συναντήσεις και με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Υπουργό Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου, τον κύριο Δαμιανό και τον κύριο Κόμπο, και οι δύο είναι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν στενά και στηρίζουν όλες τις προσπάθειες. Νομίζω ότι η είσοδος της Meridiam έχει αλλάξει αρκετά τα δεδομένα. Είναι ένας γαλλικός κολοσσός, μια εταιρεία η οποία δίνει αξιοπιστία και την δυνατότητα εμπιστοσύνη σε σχέση με την υλοποίηση του έργου αυτού, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και φωνές οι οποίες λένε αν πράγματι υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες. Νομίζω με την είσοδο της Meridiam πια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο διάστημα. Θα οριμάσει οι διαδικασίες του έργου για να προχωρήσει στα επόμενα στάδια του.
0: Αποτελεσματική λοιπόν της Meridiam η συμβολή που θα δώσει και αποτελεσματικότητα, θα υπάρχει μια αποτελεσματικότητα στην πόντιση του καλωδίου. Τώρα κύριε Θεοχάρη, αναφέρατε και υπάρχουν δηλώσεις από τον χώρο της αντιπολίτευσης σχετικά με το ότι δεν υπήρξε τουρκική παρέμβαση στην καθυστέρηση του καλωδίου, της πόντισης του καλωδίου. Το πώς ακριβώς, τι ακριβώς εννοείται και πού ακριβώς έγκυται το πρόβλημα, γιατί πρόκειται περί μιας καθυστέρησης.
1: Δεν πρέπει να μιλάμε για προβλήματα αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, η Meridiam θα εισέρχεται και δίνει την επιχειρησιακή ικανότητα στο πεδίο να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Θα το παρακολουθούμε βήμα-βήμα, να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να γίνουν οι απαραίτητες δράσεις και από εκεί πέρα να προχωρήσει μετά στην ίδια την υλοποίηση και την πόντιση του καλωδίου. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να παρακολουθούμε τα επόμενα στάδια για να δούμε πώς θα υλοποιηθεί και τι στήριξη χρειάζεται το έργο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, ένα τελευταίο ερώτημα. Αν έχετε το χρονοδιάγραμμα, αν όντως θα ξεκινήσουν οι εργασίες επί της ουσίας αρχές ή μέσα Οκτωβρίου, και αν έχετε την καλοσύνη ως υφυπουργός εξωτερικών, θα ήθελα να μας δώσετε και την άποψή σας για την παγκόσμια κατάσταση, τα δύο πολεμικά μέτωπα τα οποία εκτοξεύουν αφενός τις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στα ύψη, που παρατηρείται ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Για αυτά τα δύο θέματα, αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα τις απόψεις σας.
1: Τα χρονογράμματα καταρτίζονται στη συνεργασία με τα Υπουργεία Ενέργειας, οπότε αυτά είναι αρμόδια για το ίδιο το έργο. Όσον αφορά τη διεθνή συνθήκη, αναφερθήκατε και προηγουμένως στον μονόλογο που κάνατε. Πράγματι βλέπουμε ότι και οι δύο αιστείες, οι βασικές αιστείες πολέμου, οι οποίες δημιουργούν τα προβλήματα ιδιαίτερα στο ενεργειακό πεδίο και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, δεν φαίνεται να βλέπουμε φως στο τέλος του τούνελ, δεν φαίνεται να βλέπουμε διάθεση να ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες και ως εκ τούτου να αποκατασταθεί σε κάποιο βαθμό η ομαλή ροή των φυσικών πόρων και μέσα από αυτή τη ροή να αποκλιμακωθούν οι τιμές, είτε στην ενέργεια, είτε στα τρόφιμα, είτε οπουδήποτε αλλού. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έτσι ένα δύσκολο χειμώνα και φυσικά η κυβέρνηση να έχει τις δυνάμεις εκείνες ανάλογα με τις εξελίξεις να μπορεί να στηρίζει τους πολίτες και τα νοικοκυριά ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κύματα αυτά ακρίβως, τα οποία αδιαφυσβήτητα θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρετε και το εξάγουμε, στέκομαι σε αυτό, ότι θα έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα οικονομικά και είναι παγκόσμια πλέον, παγκόσμιο το φαινόμενο και ο αντίκτυπος ο οποίος θα υπάρχει σε όλες τις χώρες, τόσο τις ευρωπαϊκές όσο και σε όλο τον κόσμο, καθώς οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύονται παγκοσμίως. Κύριε Θεοχάρη, ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που συνομιλήσαμε. Σας εύχομαι καλή επιστροφή στην Ελλάδα και κάθε επιτυχία στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοχάρη. Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, μας ανέφερε αφενός για την μεταξύ των δύο χωρών συμμαχία συνεργασία σε επίπεδο οικονομικό, αγορών, συνεργασιών και επενδύσεων. Στον Πελοπόννησο FM 103 και 9, είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές Τρίτη, επειδή είναι ίσως η πρώτη έτσι, πολύ φθινοπορεινή ημέρα, Τρίτη 15, ακριβώς τα μέσα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου του Σεπτεμβρίου. Θα πάμε σε μια μουσική ανάπαυλα, σε ένα υπέροχο τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Σε λίγο φιλοξενούμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ στο Β2 τομέα της Δυτικής Αθήνας, αφενός και η πρώην υποψήφια πρόεδρος για το αξίωμα της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του 2024, με την οποία θα συζητήσουμε για τα θέματα τόσο εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, όσο και γενικότερα ευρύτερα της κέντρο-αριστεράς. Μουσική ανάπαυλα και επιστρέφω αμέσως.

0: Πελοπόννησος FM με 103 και 9, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα Τρίτη. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου πίσω από το προφανές. Μόλις είχαμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, που μας ανέφερε για την επίσκεψή του στην Κύπρο, μια πάρα πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και για την πόντιση του καλωδίου για το οποίο έχουν προκύψει πάρα πολλά ζητήματα. Όπως όλα δείχνουν, όπως μας ανέφερε και ο Υφυπουργός, προχωρά κανονικά. Υπάρχει μια συνεννόηση με τα Υπουργεία για το πότε θα ξεκινήσει. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ενεργειακή κάλυψη και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των χωρών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, το Moonlighting, από την σειρά της δεκαετίας του 80, το Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια, Bruce Willis, Sybil Shepherd. Bruce Willis που αντιμετωπίζει και αυτός προβλήματα υγείας με την άνοια, και σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον, αρκετά από την ιστορία της ζωής του και την καλλιτεχνική του ως ηθοποιός, τον οποίο έχουμε δει και έχω απολαύσει σε δεκάδες εκπληκτικές ταινίες, και ο ίδιος δεν τα θυμάται. Μία επί της ουσίας θα λέγαμε ασθένεια η οποία έχει μπει για τα καλά στη δεκαετία την τρέχουσα πολύ, καθώς το προσδόκιμο της ζωής έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες, και στις οποίες υπάρχουν ασθενείς με άνοια, καθώς ενδεχομένως η ανθρωπότητα και η επιστήμη. Αυτά θα τα συζητήσουμε. Εγώ έχω ήδη κάνει μια συζήτηση με έναν εξαίρετο επιστήμονα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, και έναν επιστήμονα από την Κύπρο, γιατροί και οι δύο, επιστήμονας από την Κύπρο, ο κύριος Κυριακίδης, τον οποίο θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εντός της εβδομάδας. Ήταν υποψήφιος και για το Νόμπελ Ιατρικής πριν από μερικά χρόνια, γεροντολόγος, και ο ίδιος μου έχει πει ότι η ανθρωπότητα δεν ήταν έτοιμη και η επιστήμη, με βάση την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής, να αντιμετωπίσει την άνοια σε επίπεδο αποτελεσματικό. Όμως τα μηνύματα είναι πολύ αισιόδοξα, καθώς τόσο η φαρμακευτική θεραπεία όσο και η επιστημονική θεραπεία ευρύτερα θα δώσουν λύσεις και θα βοηθήσουν πολύ τους ασθενείς με άνοια να έχουν ποιότητα στη ζωή τους και παράλληλα και στις οικογένειές τους, όπου είναι πραγματικά αρκετά δύσκολη η πορεία ενός ασθενούς με άνοια. Συνεχίζουμε τώρα με την επικαιρότητα. Επίσης έχουμε την περίπτωση της κηρύκτης και δραπέτης ο Αλκέτη Ριζάη, και αναζητείται από τις αρχές, καθώς εχθές δεν παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα κατόπιν της άδειας την οποία είχε. Εξετάζονται αρκετά σενάρια και μάλιστα έχει επιληθεί και αρμόδιος εισαγγελέας σχετικά με όλα αυτά τα οποία έγιναν. Υπήρχε ένα επεισόδιο προχθές σε νυχτερινό κέντρο και αναζητείται ο Αλκέτ Ριζάη, πλέον έχει κηρυχθεί ως δραπέτης. Τα διεθνή είναι πράγματα τα οποία και καταστάσεις και συνθήκες οι οποίες πραγματικά δημιουργούν έναν γρίφο, ένα σταυρόλεξο στην παγκόσμια κοινή γνώμη και στην παγκόσμια κοινότητα. Εδώ απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες τόσο από την πλευρά της Αμερικής, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι αυτός θα είναι ο ρυθμιστής. Δεν φαίνεται να παίζει τον ρόλο τον οποίο έχει υποσχεθεί και τον οποίο θα έπρεπε να έχει. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία παγκοσμίως. Είναι εξαιρετικά σημαντική και σοβαρή η κατάσταση. Τα μηνύματα τα οποία έρχονται διαρκώς από τα πολεμικά μέτωπα δεν είναι αισιόδοξα, καθώς οδηγούν και θυμίζουν συνθήκες από παλαιότερες δεκαετίες, όπου οδήγησαν δυστυχώς τόσο στους παγκόσμιους πολέμους όσο και σε γενική παγκόσμια αναστάτωση. Εάν οι τιμές της ενέργειας και γενικά ο πληθωρισμός παγκοσμίως δεν ρυθμιστεί, δεν υπάρξει άμεσα ρύθμιση, δεν υπάρξουν άμεσα ενέργειες, διπλωματικές παρεμβάσεις, θεσμικές παρεμβάσεις, είναι πολύ αμφίβολη η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, και από αυτό προκύπτουν πάντα τα χειρότερα δεινά για την ανθρωπότητα. Συνεπώς, οι μεγάλοι αυτού του κόσμου, οι πολιτικές ηγεσίες, οι διπλωματικές ηγεσίες, θα πρέπει να δουν πάρα πολύ προσεκτικά το ζήτημα των πολεμικών μετώπων, το ζήτημα του περιορισμού της ενέργειας. Στα στενά του Ορμούζ είχαμε πάλι πολύ γενικευμένα επεισόδια. Έχουμε βυθίσεις δεξαμενοπλοίων, έχουμε βομβαρδισμούς. Υπήρξε σήμερα στην Ευρώπη, στη Λιθουανία, συγκεκριμένα επίθεση ντρόουν Ιαπωνία αναχαιτίστηκε με μαχητικό αεροσκάφος της λιθουανικής κυβέρνησης. Είναι όλες αυτές, έκριθμη η κατάσταση και όλες αυτές οι εξελίξεις δεν είναι αισιόδοξες. Θα πρέπει να υπάρξει άμεση και άμεσα παρέμβαση για την παγκόσμια, το παγκόσμιο καλό και την ρύθμιση όλων αυτών των ζητημάτων, ώστε η ανθρωπότητα να πορευθεί στην πρόοδο και την ευημερία και όχι στους πολέμους και την ανασφάλεια, αλλά και την οικονομική κατάσταση αυτή στην οποία οδηγούνται όλες οι χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 9.30, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως με την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο Β2 τομέα της Δυτικής Αθήνας, με πολύ σημαντική ενημέρωση την οποία θα ζητήσουμε από την κυρία Γιανακοπούλου σχετικά με την πορεία τόσο του ΠΑΣΟΚ που ολοκλήρωσε ο πρόεδρος ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης την προηγούμενη Κυριακή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στην 90η, την πορεία του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την τελευταία πριν τις εκλογές παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα ζητήσουμε αρκετά χαρακτηριστικά από την πορεία τόσο του κόμματος όσο και της κεντροαριστεράς. Πάντα στον Πελοπόννησο σε FM 103,9, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο Γιώργος Καραδήμος στο τραγούδι του, ένα ρολόι σταματημένο και όλα τα λοιπά, θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε για να πάει και η χώρα μας και η ανθρωπότητα μπροστά στην πρόοδο και την ευημερία μέσω των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών σχηματισμών και της στρατηγικής που αυτά εκπονούν. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, και δικηγόρος αλλά και βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς κύριε Παπατριανταφύλου. Είμαστε καλά. Είμαστε
0: στον αγώνα.
1: Νομίζω στον αγώνα, διαρκώς. Ξέρετε, βρέθηκα τρεις μέρες στην Κρήτη για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 3ης Σεπτεμβρίου. Βρέθηκα τέσσερις ημέρες στη Μακεδονία, γυρνώντας νομούς, πόλεις, χωριά, τόσο στην Βόρεια Ελλάδα όσο και στην Νότια. Και αυτό το οποίο θέλω να σας μεταφέρω είναι ένα κλίμα ενθουσιασμού, ναι, μπορώ να το πω, και μια πολύ συντονισμένη μεγάλη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να έρθει κοντά στους πολίτες, προκειμένου να μπορέσει να γνωστοποιήσει το πρόγραμμά του. Και αυτό, πιστέψτε με, είδα ότι είχε μια πολύ μεγάλη απήχηση. Νομίζω ότι ήδη περισσότερος κόσμος κοιτάζει προς το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάζει, ακούει, έχει απέτηση από το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι και σε σχέση με όλες τις άλλες φορές που έχω πάει αντίστοιχα σε αυτές τις εκδηλώσεις, εγώ εισπράττω μια πολύ
0: θετικότερη
1: μια ανάταση. Οφείλω βέβαια να σας ομολογήσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα το έλεγα, εισπράττοντας το κλίμα από την εκλογική μου περιφέρεια, τη Δυτική Αθήνα, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, το Εγάλεο, ότι εγώ βλέπω ότι περισσότερος κόσμος κοιτάζει προς τα εμάς και το στοίχημα για εμάς είναι να φανεί πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα.
0: Παρακολουθήσαμε στις εκδηλώσεις, είδα πολύ προσεκτικά και την επίσκεψή σας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Υπήρχαν κάποιες θύμησες, κάποιες αναμνήσεις από τη δεκαετία του 80 ως προς τα οργανωτικά της εκδήλωσης αφενός και το πάθος, έτσι, την ένταση του κόσμου. Θύμησε αρκετά όλο αυτό το layout, θα λέγαμε, όλη αυτή η διοργάνωση. Είναι κάτι από την παλιά, από τη δεκαετία του 80. Τώρα, κυρία Γιαννακοπούλου, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια διένεξη στρατηγικά. Εγώ προσωπικά το κατανοώ απόλυτα, καθώς διεκδικούν οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί επί της ουσίας τη δεύτερη θέση. Δηλαδή αυτό που λέμε στην επικοινωνία και στη στρατηγική, ότι αντίπαλός σου αυτή τη στιγμή δεν είναι η κυβέρνηση, είναι το να πάρει τη δεύτερη θέση. Πώς το κρίνετε αυτό? Βλέπω και δηλώσεις γενικά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο πρόγραμμά του και στις εξαγγελίες του αναφέρεστε ότι έχει πάρει κομμάτια από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι ο ιστορικός, ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλός μας είναι ένας και είναι η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, επειδή το θέσατε ορθώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας ανταγωνισμός με τα άλλα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της κεντροαριστεράς και του κέντρου, προκειμένου ποιος θα είναι η κυρίαρχη δύναμη. Για εμένα η απάντηση βέβαια είναι ξεκάθαρη, και είναι ξεκάθαρη γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ιστορικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα τόσα χρόνια, έχει αλλάξει τη χώρα, έχει αφήσει έργο και ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, έχει ζωντανές ρίζες με τον κόσμο του, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα, και είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να δώσει προοπτική με ένα πολύ κοστολογημένο, πολύ σοβαρό και αποτελεσματικό πρόγραμμα και με τα στελέχη δοκιμασμένα, στελέχη έμπειρα, στελέχη ανανεωμένα. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, θα υπάρξει διαγωνισμός προφανώς με τον Τσίπρα για το ποιος τουλάχιστον δημοσκοπικά θα μπορέσει να έχει, να καταλάβει τώρα τη δεύτερη θέση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε στο επόμενο διάστημα. Το βλέπω, το παρακολουθούμε άλλωστε και σε ό,τι δημοσκόπηση έχει φανεί μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι κλείνει η ψαλίδα. Ξέρετε, εμείς αυτό προσδιοριζόμαστε, γιατί δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να ξεχάσει ποια ήταν η διακυβέρνηση και το αποτύπωμα Τσίπρα στη χώρα πριν από λίγα χρόνια και πώς έπαιξε τα ζάρια και στη χώρα, το νόμο Κατρούγκαλου, τα υπερταμεία κτλ. Δεν θέλω να αναφέρομαι στο παρελθόν. Εγώ θέλω να αναφέρομαι στο μέλλον, θέλω να αυτοπροσδιορίζομαι και ξαναλέω, πιστεύω και το βλέπω πρώτα απ' όλα στη μεγάλη δημοσκόπηση που γίνεται στο δρόμο, που γίνεται περπατώντας, που γίνεται στο πεζοδρόμιο, ότι οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ ανακάμπτουν και θεωρώ ότι δημοσκοπικά το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να έρθει στη δεύτερη θέση και το μεγάλο στοίχημα και αυτό που πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι στις εκλογές σε 7 μήνες από τώρα μεγάλη ρευστότητα και με την τεράστια προσπάθεια την οποία οφείλουμε και κάνουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, νομίζω, μάλλον βασικά έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ ναι μπορεί να αναδειχθεί και να είναι πρώτο κόμμα και φορέα τη πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιανακοπούλου, πώς θα ερμηνεύατε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι αποφάσισε να κατέβει και πάλι στον πολιτικό στίβο ως επικεφαλής, ως ηγέτης του ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος που ίδρυσε, γιατί παρατήρησε ότι υπήρχε κενό στον κεντροαριστερό χώρο? Πώς το ερμηνεύετε αυτό? Υπήρχε και απάντηση, αν δεν κάνω λάθος, του κ. Ανδρουλάκη, αλλά ποια είναι η δική σας τοποθέτηση?

0: ένα κενό λαϊκισμού, ένα κενό ψεύτικων υποσχέσεων, ένα κενό να τα τάζει όλα ή ξαναλέω να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε κατά την περίοδο διακυβέρνησής του, τότε ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε.
1: Δεν έχει νόημα. Ναι, κυρία Γιανακοπούλου, ένα τελευταίο ερώτημα. Κατανοώ, έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την τιμή που μας κάνετε να είστε κοντά μας. Ένα τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ πάρα πολύ. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη, την ορολογία κοστολογημένων. Είναι μια λέξη που παίζει πάρα πολύ και δημοσκοπικά. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, ότι πέραν του κοστολογημένου, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι και τεκμηριωμένο. Θέλω να πω, υπό την έννοια ότι έχετε διασφαλίσει ότι θεσμικά και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς το πρόγραμμα το οποίο πρότεινε και ο πρόεδρος και προτείνεται ως ΠΑΣΟΚ είναι μέσα στα δημοσιονομικά όρια και στο δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Προφανώς, επειδή έχουμε ένα πολύ σοβαρό οικονομικό επιτελείο, το οποίο και οι τομείς οι οποίοι ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι συγγράφουν το πρόγραμμα της ΕΣ, τους προτάσεις, αποτελείται από πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα, πάρα πολύ σοβαρούς επιστήμονες, επαγγελματίες, ανθρώπους της κοινωνίας. Προφανώς λοιπόν υπάρχει αυτή η τεκμηρίωση, αλλά υπάρχει και η κοστολόγηση πάρα πολύ αναλυτική με βάση τον προϋπολογισμό. Έχουν όλα παρουσιαστεί και από τον πρόεδρο μας τον Νικό Ανδρουλάκη και από τον εκπρόσωπο του κ. Τσουκαλά και διαρκώς όλα αυτά θα εξειδικεύονται. Όμως, ξέρετε, εγώ είμαι πάρα πολύ φαν της κοστολόγησης, πάρα πολύ φαν. Θεωρώ όμως ότι αυτή η κουβέντα που κάνουμε για την κοστολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως χρειάζεται να υπάρχει κοστολόγηση για να μην τεινάξουμε την μπάρκα στον αέρα. Απ' την άλλη όμως, αν τελικά πηγαίνουμε σε μια διαρκή κουβέντα, πόσο κάνει το συγκεκριμένο μέτρο, πόσο το άλλο, πόσο το παράλληλο, κάπου χάνεται και η ουσία της πολιτικής, γιατί εμείς μιλάμε και για ένα άλλο μείγμα, μια άλλη χημεία στην πολιτική μας, ένα άλλο μοίρασμα του δημοσιονομικού πλεονάσματος, το οποίο υπάρχει και έχουμε δυνατότητα να δώσουμε. Mm-hmm. Γιατί προφανώς δεν πιστεύω ότι κανείς μπορεί να δεχτεί ότι ο μοναδικός τρόπος για να μοιραστεί ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει στη χώρα μας
1: είναι
0: οι αριθμοί και ο τρόπος με τον οποίο τους διαχειρίζεται.
1: Είναι και η φιλοσοφία, είναι και η φιλοσοφία που έχει κάθε επιτελείο.
0: Έχουμε άλλη φιλοσοφία, έχουμε άλλη νοοτροπία. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι χρειάζεται μια γενναία στήριξη των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών. Αυτή η γενναία στήριξη των εισοδημάτων, ξέρετε, και αυτό είναι κάτι που δεν διαφαίνεται πολύ από το δημόσιο διάλογο. Δεν λοιπόν μπορεί να μένει και να εξαντλείται στο μοίρασμα πλεονασμάτων τα οποία προέρχονται από την υπερφορολόγηση πάνω στην ακρίβεια και στη φτώχεια των Ελλήνων πολιτών. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να είναι από την παραγωγή νέου πλούτου που θα δημιουργήσει πλεονάσματα πλούτου, όχι πλεονάσματα ακρίβειας και στραγγίσματος μιας φτώχειας η οποία υπάρχει και η οποία πιέζει τα νοικοκυριά. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η κουβέντα. Μια κουβέντα ανάτασης, μια κουβέντα ελπίδας, μια κουβέντα προοπτικής και όχι μια κουβέντα η οποία αποπνέει μια μιζέρια, αν θέλετε, πάνω σε ένα μοίρασμα του στραγγίσματος από την ακρίβεια της τσέπης των Ελλήνων πολιτών και των επιχειρήσεων.
1: Ευχόμαστε το καλύτερο και σε εσάς προσωπικά κάθε επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που ήσασταν σήμερα στον Πελοπόννησο FM.
0: Είστε εξαιρετικός δημοσιογράφος και κοσμήτη αν είναι το ραδιόφωνο. Να είστε καλά.
1: Μεγάλη μου τιμή, ανταποδίδω επίσης το θαυμασμό μου στο πρόσωπό σας. Να είστε καλά, κυρία Γιανακοπούλου. Καλό πρωινό, μάλλον να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής Β2 Δυτικής Αθήνας ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία δείξαμε. Η κυρία Γιανακοπούλου ήταν και υποψήφια για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ το 2024 σχετικά με το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, στο οποίο θα επιμείνουμε πάρα πολύ και μέσα από την εκπομπή αυτή, το πίσω από το προφανές, γιατί αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε. Υπάρχει μια αρκετά σημαντική διαφορά. Το κοστολογημένο, όπως τα κόμματα παρουσιάζουν τα προγράμματά τους, σημαίνει ότι έχω κάνει μια εκτίμηση κόστους, ότι σας παρουσιάζω τους αριθμούς οι οποίοι παρατηρώ ότι ευρύτερα στα κόμματα υπάρχει μια υπεραισιοδοξία η οποία δεν ξέρω αν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, ότι για παράδειγμα το να δώσουμε το 13ο μισθό όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης κοστίζει το συγκεκριμένο ποσό, εάν δεν κάνω λάθος, ότι αναφέρθηκε λίγο πριν το 1 δις ότι θα κοστίσει και θα στοιχίσει αυτό. Δεν είμαι εγώ από

Βέβαιος ότι οι υπολογισμοί αυτοί είναι και ακριβείς. Εδώ όμως έρχεται το πολύ σημαντικό ζήτημα που ανέφερα και στην κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, το ζήτημα της τεκμηρίωσης. Που σημαίνει βέβαια η κυρία Γιανακοπούλου, όπως και το Πασόκ, αναφέρθηκε πολύ ορθώς στο ότι είναι και θέμα φιλοσοφίας του κάθε κόμματος, του κάθε πολιτικού σχήματος, το πώς θα διανέμει τα ποσά, από πού δηλαδή θα κάνει τις περικοπές και πού θα επενδύσει τα πραγματικά ποσά. Εδώ όμως έρχεται ένα τεράστιο ζήτημα. Τον πρώτο πυλώνα θα τον τοποθετήσουμε στο κομμάτι των ευρωπαϊκών θεσμών και του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού σχεδιασμού. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι που πρέπει να διατίθονται έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει εκτροχιασμός καμίας εθνικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Τώρα θα πρέπει τα κόμματα να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο αυτό, το οποίο είναι απόλυτο. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, δεν διαπραγματεύεται, υπό την έννοια ότι δεν πρέπει τα ποσά να υπερβαίνουν συγκεκριμένα εξοδολόγια. Τώρα, εάν τα κόμματα, και γι' αυτό έχω πει και δημόσια, ότι θα πρέπει τα κόμματα να είναι σε άμεση, ακόμα και τις αντιπολίτευσεις, όχι μόνο οι κυβερνήσεις, σε άμεση συνεννόηση, συνεργασία, αγαστή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ούτως ώστε να ελέγχουν διαρκώς, ακόμα και κατά τη διάρκεια κατάρτισης των προγραμμάτων τους, το αν βρίσκονται εντός των πλαισίων που και η Ευρώπη αλλά και επιτρέπεται, γιατί δεν είναι τα χρήματα άπλετα, δεν είναι σε ποσά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε πολλά περισσότερα χρήματα στους συνταξιούχους, σε όλους τους τομείς. Εδώ πρέπει να γίνει χρηστή διαχείριση και να δει κάθε κόμμα πώς ακριβώς θα διαχειριστεί αυτά τα διαθέσιμα που τα δημοσιονομικά πλαίσια επιτρέπουν. Γιατί αμέσως μετά το επόμενο βήμα είναι ότι έρχεσαι και πάλι στο να λάβεις μέτρα. Οποιοσδήποτε εκτροχιασμός των εθνικών οικονομιών και των ευρωπαϊκών, μιας και μιλάμε για τη Γυραιά Ήπειρο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοσδήποτε εκτροχιασμός αυτομάτως σημαίνει και πάλι μέτρα και όλη αυτή την κακή κατάσταση που ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, FM 103,9, 15 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Γιώργος, ο Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές. Αμέσως τώρα τραγούδι, μουσική ανάπαυλα. Επιστρέφουμε με τον κύριο Θέμη Μπάκα. Είναι ειδικός αναλυτής οικονομικός και θα μιλήσουμε για τη φοιτητική στέγη, τα φοιτητικά ενίκια, το πώς οι φοιτητές που αυτή τη στιγμή και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε έναν αγώνα εντοπισμού οικειών, κατοικιών για να στεγαστούν για τις σπουδές τους στις πόλεις όπου βρίσκονται τα πανεπιστήμια, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σε πολύ λίγο με τον κύριο Θέμη Μπάκα, αμέσως τώρα τραγούδι και επιστρέφω.

0: Πελοπόννησος FM 103.9, 15 Σεπτεμβρίου, πίσω από το προφανές. Ο Βασίλης Κουλάς στο κερί αναμένο από το Σασμό, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Η στίχη του είναι εξαιρετική, συναισθηματική, με πολύ μεγάλη σοφία. Στην ελληνική κοινωνία ξεκίνησαν, βέβαια, τα σχολεία, ξεκίνησε η νέα σχολική, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες και η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Τώρα σας ανακοινώνω ότι αύριο το πρωί στις 9 και 4 θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας και αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν και ο πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και θα μας πει πολύ σημαντικά πράγματα για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς για τους φοιτητές στα πανεπιστήμια μας, Πανεπιστήμιο Πατρών και όχι μόνο, και όλων των πανεπιστημίων της χώρας, πώς ξεκίνησαν και ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά. Τώρα, επί του παρόντος πρωτοετής φοιτητές και όχι μόνο, και φοιτητές που βρίσκονται στη μεσούση της φοιτησής τους, αναζητούν στέγη, αναζητούν σπίτια. Τα ενίκια έχουν πάρει την άνοδο επίσης, εκρηκτικές τιμές, τον πιο ειδικό, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχω συνομιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί του, με τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ένας άνθρωπος της αγοράς, των ακινήτων, ο οποίος έχει ακριβείς πληροφορίες και για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, των ενοικίων και της έβρεσης στέγης των φοιτητών. Κύριε Μπάκα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα κοντά μας.
1: Καλή σήμερα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μπάκα, τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη? Ας αναφερθούμε οπωσδήποτε και στο νομό Αχαΐας, στην Πάτρα. Είναι μια φοιτητού πολύ και η Πάτρα και σε όλους τους νομούς της χώρας. Πείτε μας, πού κυμαίνονται τα ενίκια, τι κάνουν οι γονείς και οι οικογένειες για να εντοπίσουν την κατάλληλη στέγη για τον φοιτητή, τη φοιτήτρια, και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ακριβώς στα μέσα του Σεπτεμβρίου?
1: Λοιπόν, θα αναφέρω ότι από το 2017 και σήμερα καταγράφουν οι άξονες δούμενων τιμών ενοικίας που κυμαίνεται περίπου στο 75% κατά κύριο λόγο στο νομό Αττικής. Ενώ η Πάτρα είναι η πόλη που καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση που κυμαίνεται περίπου στο 60-65%.
0: Στην τιμή των ενοικίων, ναι.
1: Σαφώς, ναι. Τη φετινή χρονιά καταγράφουμε μια αύξηση μεσοσταθμική που κυμαίνεται από 5-7%, ιδιαίτερα στην Αθήνα, σε ακίνητα τα οποία είναι μικρής επιφάνειας, ακίνητα τα οποία κατά κύριο λόγο είναι ανακαινισμένα, επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Τώρα, όσον αφορά την Πάτρα, όμως, οι φοιτητές στην Πάτρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, σε τρεις μάλλον περιοχές, το πω καλύτερα. Είναι η περιοχή Αγία Σοφία, που ευαισθητοποιούν στα αυτιά του. Είναι η περιοχή η οποία επιλέγουν πάρα πολύ έντονα οι φοιτητές τα τελευταία χρόνια. Εκεί για ένα σπίτι το οποίο είναι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα, ουσιαστικά μια γκαρσονιέρα μικρή, έστω και λίγο μεγαλύτερη, 30-45 τετραγωνικά μέτρα, το ενίκιο ξεκινά από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ αν το σπίτι είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Να αναφερθούμε εδώ στο εξής, ότι σπίτια με 300 ευρώ μη ανακαινισμένα διαθεσιμότητα είναι πάρα πολύ περιορισμένες στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράλληλα, το ίδιο σπίτι πριν περίπου 7 χρόνια, δηλαδή το 2019, ήταν στα 170 ευρώ. Επομένως βλέπουμε ότι καταγράφουμε διπλάσια τιμή όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα στην περιοχή Αγίας Σοφίας, που ευρεσιτούν στο αυτιό του για σπίτια 45 τετραγωνικά. Πάλι στην ίδια περιοχή, για σπίτια το οποίο είναι από 50-60 τετραγωνικά μέτρα, τη φετινή χρονιά ξεκινάμε από 380 ευρώ τα μη ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι είναι αυτό ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Τεράστια ποσά, κύριε Μπάκα, τεράστια ποσά για μια οικογένεια, έτσι. Είναι δύσκολο να τα σηκώσει μια οικογένεια.
1: Εννοείται. Ξέρετε κάτι, γενικά θα σας αναφέρω το εξής. Είχαμε την έκθεση Κομισιόν πέρυσι που ανέφερε το εξής, ότι το κόστος στέγασης των φοιτητών, δηλαδή το φοιτητικό ενίκιο που συζητάμε αυτή τη στιγμή, είναι ο βασικός παράγοντας είτε το παιδί να ολοκληρώσει τις σπουδές του είτε το παιδί να πάει να σπουδάσει. Γενικότερα φέτος το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα στις μεγάλες πόλεις κυμαίνεται από 450 έως 500-550 ευρώ. Οι πιο οικονομικές περιοχές στην Πάτρα είναι η περιοχή Ταραμπούρα, Ζαρουχλέκα, Ψαροφάγια, Πλατεία Παπανδρέου, δηλαδή η περιοχή που είναι πλησίων του παλιού ΤΕΗ Πατρών. Εκεί θα βρούμε σπίτια τα οποία είναι από 30-45 τετραγωνικά που ξεκινούν από 260 ευρώ τα μη ανακαινισμένα και λιγοστή διαθεσιμότητα έως και 400 ευρώ τα μερικώς ανακαινισμένα. Ενώ για σπίτια 50-60 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 450 ευρώ και 500 ευρώ. Ενώ τα ψηλαλόνια, το κέντρο της πόλης δηλαδή, στην περιοχή, βλέπουμε ότι το κόστος για ένα σπίτι 30-45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινά από 280 με 320 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένα επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Το οποίο κατά τη γνώμη σας κύριε Μπάκα, αυτά που αναφέρατε με τις πιο χαμηλές τιμές είναι και αξιοπρεπής η διαβίωση εντός των...
1: Είναι σπίτια τα οποία είναι παλιά κατασκευή του 70 και του 80 με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή σπίτια που δεν έχουν μπει οι ιδιοκτήτες στη διαδικασία να τα ανακαινήσουν. Από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτό είναι θέμα επιλογής και θέμα οικονομικών δυνατοτήτων των οικογενειών. Και εδώ να σας αναφέρω το εξής. Το ότι ένα παιδί αυτή τη στιγμή μένει στην Πάτρα, μπορεί να έχει την επιλογή να πάει να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Ένα παιδί όμως το οποίο μένει στην περιφέρεια, σε μια πόλη άλλη, η οποία δεν έχει πανεπιστήμιο, ξέρετε, είναι μονόδρομος. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Οι γονείς πληρώνουν το ενίκητο παιδιό τους διατραπεζικά. Δηλαδή αυτή η συναλλαγή φαίνεται. Δεν είναι συναλλαγή που δεν φαίνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον είμαστε υποχρεωμένοι όλοι διατραπεζικά να καταβάλουμε τα ενίκια ακόμα και των 300 ευρώ, ακόμα και των 200 ευρώ. Επομένως πλέον πρέπει σαν πολιτή να κατανοήσουμε το εξής. Όταν οι γονείς πληρώνουν αυτά τα 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού τους και το γνωρίζουν εξ αρχή δημοσίων εσόδων, δεν είναι παράλογο από την άλλη πλευρά να μην αναγνωρίζουμε αυτό το κόστος ως ένα κόστος από τον οικογενειακό προϋπολογισμό και να πρέπει να εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα των γονέων.
0: Απολύτως παράλογο, όπως το λέτε, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Ο λόγος που το αναφέρω, να ξέρετε, είναι ο εξής. Όταν η οικογένεια πληρώνει 500 ευρώ το μήνα, σημαίνει 6.000 ευρώ το χρόνο. Η πολιτεία γνωρίζει ότι πληρώνουμε 6.000 ευρώ το χρόνο, αλλά φορολογικά δεν το αναγνωρίζει αυτό το 6.000 ευρώ το χρόνο. Επομένως, δεν έχουμε ένα μονόδρομο. Είτε ο μπαμπάς και η μαμά έχει 500 ευρώ το μήνα το παιδί να πάει να σπουδάσει, είτε δεν έχει και το παιδί δεν πάει να σπουδάσει. Και αυτό καταγράφεται από τα στοιχεία της Eurostat. Η Eurostat για την ηλικιακή ομάδα 17-25 ετών, δηλαδή κατά κύριο λόγο τους φοιτητές που συζητάμε αυτή τη στιγμή, σε ποσοστό 85% διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Δηλαδή πλέον ο κύριος παράγοντας που καθορίζει αν το παιδί θα πάει να σπουδάσει και τι σχολή θα επιλέξει, είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά το κόστος φοίτησης του παιδιού.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μπάκα. Σας παρακαλώ πολύ, τι κάνουν οι γονείς με μία φράση, οι γονείς αυτή τη στιγμή πού απευθύνονται, πού αναζητούν, πού ψάχνουν για να βρουν φοιτητική στέγη για τα παιδιά τους?
1: Οι γονείς πάντα θεωρούν ότι μπορούν να βρουν μια ευκαιρία, ιδιαίτερα οι γονείς των υποτελετών φοιτητών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν την ξεκάθαρη εικόνα της αγοράς. Πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία να αναζητήσουν ένα ακίνητο πλησίον της πύλης του Πανεπιστημίου, αλλά βλέπουν πλέον ότι τα παιδιά κατά κύριο λόγο στην Πάτρα δεν θα μείνουν εύκολα στην περιοχή του Ρίου. Κατά κύριο λόγο θα πάνε να μείνουν στο κέντρο της πόλης. Επομένως, κινούνται με τα πόδια οι άνθρωποι στις γειτονιές του κέντρου της πόλης και κατά δεύτερον προσπαθούν να δουν κάποιον άνθρωπο, κάποιο παιδί που να γνωρίζουν είτε από την ίδια πόλη, από την ίδια περιοχή για να μπορούν να σε κατοικήσουν.
0: Και να μοιραστούν το ενίκιο.
1: Μια κουβέντα να πω μόνο και να κλείσουμε σε αυτό, για να ξέρει ο κόσμος, έχουμε 351.000 φοιτητές στη χώρα μας που είναι στα χρόνια τους. Ένα χρόνο, δύο πάνω κάτω. Όχι οι αιώνιοι φοιτητές. Από τους 351.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν. Οι ενεργές φοιτητικές αιστείες στη χώρα είναι 9.300. 4% της δυναμικής των φοιτητών. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα κάποια στιγμή να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ωραία. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θα μιλήσουμε καλά. Και πάλι θα μιλάμε πολύ συχνά. Είναι ένα καυτό θέμα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό να έχετε. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, Πελοπόννησος FM 103.9. Στις 12 και 10 στην εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο, η Λούκα Κατσέλη. Στον Πελοπόννησος FM εκπληκτική ενημέρωση και τεκμηριωμένη πλήρως και για την αθλητική. Τα αθλητικά δρόμενα σας περιμένει όλη την επόμενη ώρα και κάθε και όλο το 24ωρο. Πελοπόννησος FM 103.9. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές. Τα λέμε αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, και θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ αύριο, και πολλές ακόμα σημαντικές εκπλήξεις και δράσεις για την επικαιρότητα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 9.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, θα περάσει στη 1 το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του αγαπητού τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα τη συσκευή τη πλασμαφαίρεση, τα πρώτα 10 λεπτά τη διαδικασία είχε συναγερμό για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλε προειδοποίησει, οι οποίε όμω αγνοήθηκαν. Αποκάλυψη και από τον πρόεδρο τη ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, μιλώντα στο ΜΕΓΑ, είπε ότι οι γιατροί χορήγησαν στο Γιώργο Μαζονάκη δόση αδρεναλίνη πολύ μικρότερη τη κανονική, αφού την ανάμειξαν κατά 90% με ωρό, κάτι που σημαίνει πω δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική για τον ασθενή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Τα όρια των αρμοδιοτήτων του ως προς τους ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων αναλύει με ανακοίνωσή του Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι οι επιτροπές του δεν έχουν εκ του νόμου διοκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες, όπως οι άλλοι συναρμόδιοι κρατικοί φορείς ελέγχου. Η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρίου και τις πράξεις και παραλήψεις του επιστημονικά υπεύθυνου γιατρού ανήκει πρωτίστως στον γιατρό, ο οποίος παρέχει στον ασθενή του πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία, καταλήγει στην ανακοίνωσή του. Δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στους τρεις ελέγχους που έκανε στο ιατρείο στο Κολωνάκι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είπε στην ΕΡΤ Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Στη Μέση Ανατολή τώρα πυροδοτείται ξανά η ένταση μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούς. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσαραλά με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, που επενέβη το 2015 στο πόλεμο στην Ιεμένη, στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αρνούταν κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Με την ανησυχία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη σε ενεργειακές δομές της Σαουδικής Αραβίας να κλιμακώνεται, το πετρέλαιο έκανε χθες άλμα στα 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ πριν από λίγο η τιμή του ήταν στα 107,61 δολάρια. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Το ντρόν, που θεωρείται πως πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμό στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περιχωρά της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Ντρόουν έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram. Πρόσθεσε ότι χτυπήθηκαν συνοικίες και διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός ενός άνδρα. Η επίθεση καταγράφηκε μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τον εισαγγελέα διαβιβάζει ο δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθυνόντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Φωτιά στις 10.30 το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο του εμπρησμού. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γιο ταχύ που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης. Καταστράφηκε ολοσχερός το αυτοκίνητο, ενώ οι φλόγες στήληξαν και δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχυπλοού σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Κυλλήνης. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Για 15η μέρα και η πυρκαγιά στην Κόνιτσα, καταστρέφοντας πυκνό δάσος σε προστατευόμενη περιοχή Νατούρα, συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις προκαλούν νέες αναζωπηρώσεις από χθες το βράδυ. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίων στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στην περισυλλογή 45 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα σκάφος της Frontex. Στη θαλάσσια περιοχή, 38 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδη. Διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Παλαιοχώρα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή. Η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 28 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
3: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: καλύτερη
1: φαντάζομαι...
0: Καλύτερη σου σήμερα.
1: Που,
0: που βρέχει.
1: Βέβαια.
0: Ρώσησε.
1: Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Ναι. Τι ωραία που ψυχαλίζει. Λοιπόν, ελπίζω να προετοίμασες υποδοχή, Σωτήρη, έτσι.
0: Τι θες, τίποτα γλυκάκι να σε κεράσω. Ότι...
1: Όχι εμένα, παιδί μου. Άλλος βγαίνει σήμερα στην, στον κόσμο έξω από φυλακίζεται.
0: Ναι, για τον Κασιδιάρη.
1: Ετοίμασες
0: παιδάκι
1: κάτι,
0: μου, κάτσε να ξεκινήσουμε. Κάτσε να ξεκινήσουμε, παιδάκι μου.
1: Λοιπόν, δεν λέγαμε χθες για κάποιον. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, θέλει υποδοχή. Είδες, και ετοιμάζεται και για την πολιτική σκηνή πάλι.
0: Εντάξει, θα τα πούμε παρακάτω.
1: Όχι, να τα πούμε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θέλει προετοιμασία, μην τα περνάμε, ναι, έτσι. Αυτά είναι τα σπουδαία γεγονότα της ημέρας. Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
0: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
0: Όλα λέγονται. Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζουμε και φέτος, Μαρίνα, αγαπητή συναδέλφισσα. Με το
1: ξέρεις, όταν
0: γάλα,
1: ακούω αυτά τα αγαπητή συναδέλφια και
0: για
1: τέτοια,
0: να λέω,
1: κάτι, κάτι ύποπτο υπάρχει πίσω.
0: Μαζί μας και φέτος θα πω, ναι, έτσι,
1: το,
0: από,
1: το,
0: από
1: το,
0: αύριο, από το... αύριο θα λέω και σήμερα θα λέω, έτσι, αλλά επειδή ξεκινάμε και από αυτή την εκπομπή ουσιαστικά με τον χορηγό μας ή μάλλον έναν, ναι, από τους χορηγούς μας.
1: Έτσι, γιατί έχουμε και δεύτερο στην παρέα μας.
0: Το οποίο σημαίνει, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι πάμε καλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μαζί μας λοιπόν και φέτος αλλά και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Και να θυμίσουμε, Μαρίνα, ότι μέσα σε λίγες ώρες από το στάβλο των παραγωγών της περιοχής το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων. Φρέσκο, ποιοτικό και πάντα κοντά μας.
1: Εγώ σου έχω όμως το πριν φτάσει το γάλα στο...
0: Την προετοιμασία.
1: Την προετοιμασία και το τι θα φάει το προβατάκι, η αγελάδα και το κατσικάκι για να φέρουν,
0: ναι,
1: γάλα.
0: Για πες μας.
1: Εταιρεία κρέωσης, αγαπητέ μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, περισσότερα θα τα πούμε
0: από αύριο,
1: από αύριο που θα έχουμε και τα
0: πώς
1: σχετικά.
0: Πώς έτυχε φέτος με τον πρωτογενή τομέα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με την...
0: Από τον πρωτογενή τομέα και πάμε στην τυποποίηση.
1: Να δούμε τι τρώνε τα ζωάκια για να κατεβάσουν φρέσκο γάλα και μετά πάμε να το παραλάβουμε από το ράφι. Τι ωραίοι που είμαστε, βρε, Διονύση, έτσι, τα πάντα. Έτσι, απλά στο υπενθυμίζω ότι από πέρυσι κάτι χρωστάς, κύριε Παπανδρέου.
0: Τι θες, γάλα, θες ή ψάρια?
1: Και τα δύο τα χρωστάς.
0: Και τα δύο τα θέλει.
1: Τα πάω σιγά-σιγά. Πρώτα χρωστάς το γαλατάκι, σοκολατούχο είχαμε παραγγείλει, έτσι δεν είναι, Διονύση?
0: Ναι, τι να κάνω, θα...
1: Σοκολατούχο,
0: θα ψάξω,
1: περιμένουμε από πέρυσι και βεβαίως μετά τα ψάρια.
0: Για ψάρια θα περιμένει, γιατί ούτε το καλοκαίρι δεν πρόλαβα να πάω.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας.
0: Είδες, καλημέρα
1: σε όλους και όλες εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο...
0: Ναι. Τι ήθελες, πώς σου ήρθε βέβαια ο Κασιδιάρης πρωί-πρωί?
1: Σήμερα αποφυλακίζεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Είναι,
0: ναι,
1: από τις πρώτες ειδήσεις που παίζει η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του Ηλία Κασιδιάρη, και το θέμα είναι αυτό που προανέφερα, ότι προετοιμάζεται να επανέλθει στην πολιτική σκηνή. Ναι. Και εδώ με όλα τα ερωτηματικά τα οποία συνοδεύουν...
0: Ετοιμάζονται διάφορα σενάρια, από ό,τι λέγεται και διαβάζουμε έτσι το τελευταίο διάστημα, ότι θα εμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο σαν ανεξάρτητος, μάλλον θα θέσει υποψηφιότητα σαν ανεξάρτητος βουλευτής, και θα, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο θα στηρίξει κάποιο πολιτικό σχήμα που θα παρουσιαστεί. Όλα αυτά βέβαια είναι σενάρια, έτσι, δεν ξέρουμε.
1: Προφανώς είναι σενάρια. Στεκόμαστε προς το παρόν,
0: ναι,
1: στο γεγονός της αποφυλάκησης. Και από εκεί και πέρα τις υπόλοιπες εξελίξεις θα έρθουν. Τελικά στη χώρα μας, με συγχωρείς, για να έχεις έτσι μια... Είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω, αλλά θα το πω έτσι. Για να έχεις έτσι ένα πέπλο προστασίας, πρέπει να έχεις κάνει το κατητή σου, έτσι. Αν είσαι εντάξει...
0: Θα έλεγα, γενικά ισχύει αυτός ο κανόνας.
1: Έτσι, ναι, αυτό έτσι, λέω. Ναι. Πρέπει να κάνεις το κατητή σου, αλλιώς, ναι, δεν έχεις ελπίδα σωτήριας και δεν βλέπεις και φως.
0: Είναι στα πρότυπα που λέμε των οφειλετών, ρε παιδί μου, ότι αν χρωστάς λίγα σε μπουζουριάζουν, τέλος πάντων, και αν χρωστάς πολλά σε έχουν στα οπα-οπα.
1: Στα οπα-οπα,
0: μην πάθεις τίποτα. Ναι, μην πάθεις τίποτα.
1: Λοιπόν, έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε ειλικρινείς. Στη χώρα που ζούμε, έτσι όπως έχουμε κάνει τη χώρα μας, γιατί η Ελλάδα μας είναι πανέμορφη και δεν μου αρέσει να ακούω ότι στην Ελλάδα ζούμε καημένε, τι περιμένεις, εμείς είμαστε η Ελλάδα. Αν δεν έχεις κάνει το κάτι τι σου, είσαι χαμένος. Εάν το έχεις κάνει, θα είσαι στα οπα-οπα. Mm-hmm. Και όπως είπε και συμπληρωματικά ο Σωτήρης, αν χρωστάς πολλά θα ανεβαίνεις στο βάθρο, εάν χρωστάς λίγα θα είσαι πίσω από τα κάγκελα. Έτσι πάει.
0: Μάλιστα. Η πιο περίεργη είδηση της ημέρας. Περίεργη, εντάξει, ρε παιδί μου, ας πούμε ότι θα την κατατάσσαμε σε αυτή την κατηγορία, έτσι. Mm.
1: Ξέρω ποια θα πεις, πες τη.
0: Αύριο στο Καστρίτσι έχουμε σαφάρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σαφάρι που λέει ο λόγος, έτσι, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, η περιοχή έχει γεμίσει αγριογούρουνα. Δείξαμε και το καλοκαίρι κάποιες φωτογραφίες που είχε ανεβάσει ο Πρίτανης, ο κύριος Μπούρας.
1: Γιατί είχαν φτάσει στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι, αγριογουρουνάκια που κυκλοφορούσαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και δεν είναι το ζήτημα. Έχει και επιπτώσεις, έτσι, σε καλλιέργειες, ζημιές, τέτοια πράγματα.
1: Ο μεζές τους πάντως, τώρα ναι, θα με ακούνε κάποιοι, ξέρεις,
0: φιλόζωοι
1: και θα έρθουν απ' έξω να με πυροβολήσουν. Αλλά ο Θεός έπλασε όλα τα ζώα αυτά.
0: Θα μας πεις μετά πώς μαγειρεύονται και πώς...
1: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, δεν είμαι του κρέατος, ναι, δεν ξέρω. Απλά έχω ακούσει από διάφορους ότι πάνε, ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα για να απολαύσουν
0: το
1: αγριογούρουνο. Και νομίζω είσαι και εσύ λάτρης, κύριε Παπανδρέου.
0: Όχι ιδιαίτερα, απλά έχω δοκιμάσει.
1: Όμως,
0: έχω
1: δοκιμάσει.
0: Ναι, δεν είμαι κυνηγός, αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, αύριο λοιπόν έχουμε κυνήγι αγριογούρουνου. Όχι
1: κυνήγι,
0: σε κυριολεξία, ρε παιδί μου, θα γίνει απομάκρυνση.
1: Μη λες αυτή τη λέξη και θα έχουμε θέματα.
0: Ναι, μην έχουμε μπλεξίματα. Επιχείρηση απομάκρυνση.
1: Επιχείρηση απομάκρυνση.
0: Στο Καστρίτσι, άνω και κάτω Καστρίτσι. Φαίνεται ότι εκεί η κατάσταση έχει δυσκολέψει, όπως σας είπαμε, και το δασαρχείο της Πάτρας οργανώνει όλη αυτή την επιχείρηση σε συνεργασία με τους κυνηγούς, με το σύλλογό τους. Θα συμμετέχει, έχει κληθεί και η ΣΕΕΚΕ, η αστυνομία, να λάβει μέρος. Όπως είπαμε αυτό, γιατί όλο και πλησιάζουν οι πληθυσμοί τους, αυξάνονται, δεν ξέρουμε κατά κάποιο τρόπο τώρα σε τι παίζει ρόλο στην αλλαγή αυτών των δεδομένων και πάμε σε αύξηση πληθυσμών του αγριογούρουνου. Εντάξει, τώρα οι ειδικοί ίσως να το ξέρουν. Πάντως φαίνεται ότι πλησιάζουν όλο ή μπαίνουν και μέσα σε κατοικημένες περιοχές και με αποτέλεσμα δημιουργούνται
1: όλα
0: αυτά τα προβλήματα.
1: Να πούμε, πέραν της η είδηση αυτή έφτασε σε έναν όχι περίεργο τρόπο στα δημοσιογραφικά γραφεία. Γύρω στις 6 εκεί βγαίνει ο Απόστολος ο Αναστασόπουλος από το γραφείο του, σκασμένο στα γέλια, λέει, δείτε το μήνυμα που ήρθε πριν από 2 λεπτά. Είδαμε λοιπόν στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, ήταν το δελτίο τύπου του δασαρχείου, το οποίο έχουμε και σήμερα φωτογραφίες στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας μας, στην εφημερίδα Πελοπόννησος.
0: Για να ξεκινήσουμε, έχουμε συνηθίσει σε δημόσιες υπηρεσίες να έχουν μείνει, ρε παιδί μου, κάποια χρόνια πίσω από τις εξελίξεις. Τέλος πάντων.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί που μας ερχόντουσαν λοιπόν όλες οι ανακοινώσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρεις.
0: Δακτυλογραφημένα και όλα.
1: Όχι, το πακεταρισμένο με τα σηματάκια δίπλα, σπιτάκια, αρκουδάκια, ναι, κεραυνούς, αστραπές και όλα αυτά. Έρχεται μία χειρόγραφη ανακοίνωση. Ήταν πραγματικά, θα πρέπει να
0: όχι απλά όμως
1: στο...
0: χειρόγραφη.
1: Εντάξει, ναι. Ιατρική
0: συνταγή, θα το θέσουμε έτσι με ευγενή τρόπο.
1: Ιατρική συνταγή. Η οποία, εντάξει, μας εξέπλησε, δεν το πούμε.
0: Αρκεί να πούμε ότι βάλαμε τεχνητή νοημοσύνη για να βγάλει το κείμενο τι ακριβώς έλεγε. Τέλος πάντων.
1: Όχι, όποιος είχε υπομονή διαβάζεται. Μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, κύριε Παπανδρέου. Λοιπόν, αλλά είδες ότι έχουμε ξεχάσει να διαβάζουμε και εμείς τα πιο...
0: Ναι,
1: το μάτι μας να επιμένει.
0: Ιατρικές συνταγές.
1: Όχι, να επιμένει. Πώς παλαιότερα που μας έφεραν και θέματα και άρθρα κλπ. Καθόμασταν και διαβάζαμε. Αλλά το μάτι μας έχει ξεσυνηθίσει από αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, μπορούσες να το πεις αυτό.
1: Αυτό λοιπόν το δελτίο τύπου, το οποίο θα κρατήσουμε γιατί έχει αξία, περιείχε αυτή
0: την
1: είδηση.
0: Ναι.
1: Ότι αύριο θα έχουμε.
0: Ότι αύριο διοργανώνεται επιχείρηση απομάκρυνσης αγριογούρουνων από το Καστρίτσι.
1: Αυτό θα είναι και φωτογραφικό σαν ο ρεπορτάζ. Να πούμε ότι η Πελοπόννησος θα το καλύψει, έτσι.
0: Ναι.
1: Το σχετικό, για να δούμε και την όλη διαδικασία.
0: Πώς
1: γίνεται, έτσι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Έχουμε ένα έτσι αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα στα αστυνομικά στην Πελοπόννησο για τις απάτες, αυτή τη μάστιγα που έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Mm-hmm. Εφιάλτης στο ακουστικό είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του Νίκου Γιαπρακά. Ηλικιωμένη και μοναχική στο στόχαστρο, επιτίδιον, και είναι, τέλος πάντων, μένεις με το στόμα ανοιχτό για την κατάσταση που έχει φτάσει. Να πούμε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, μόνο το καλοκαίρι καταγράφηκαν περισσότερες από 52 τετελεσμένες σοβαρές απάτες. Δηλαδή δεν περιλαμβάνουμε και όσες απόπειρες έγιναν, έτσι, γιατί οι απόπειρες φαντάζομαι ότι θα είναι πολλαπλάσιες, υπερπολλαπλάσιες. Αλλά σε αυτές τις 52 περιπτώσεις οι απατεώνες κατάφεραν και είχαν αποτέλεσμα. Άρπαξαν τα χρήματα, δηλαδή οτιδήποτε άλλο χρυσαφικό πολύτιμο,
1: είχε,
0: τους δόθηκε κυριολεκτικά στα χέρια. Στα χέρια το λέμε αυτό, έτσι. Και η οικονομική ζημιά συνολική αποτιμάται σήμερα σε περίπου 600.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, σε μετρητά και κοσμήματα. Στην Αχαΐα σημειώθηκαν 22 υποθέσεις, τετελεσμένες απάτες. Μελία κοντά στις 300.000 ευρώ, Πάτρα και Αίγιο οι περισσότερες, σε Τολοκανανία 17 περιστατικά, κοντά στις 200.000 ευρώ το απολεσθέντα, και στην Ηλία 13 υποθέσεις με 115.000 ευρώ σε ρευστό και χρυσαφικά. Γιατί τα λέω αυτά? Προφανώς για να προσέχουμε και να μην πιστεύουμε τον κάθε έναν που παίρνει τηλέφωνο και εμφανίζεται ως συνήθως ως κάποιος υπεύθυνος της ΔΕΗ που σου λέει βάλε τα χρυσαφικά σε αλουμινόχαρτο και βγάλε τα έξω από την εξώπορτα ή πήγαινε τα στον κάδο των απορριμμάτων γιατί θα καούνε, έρχεται μεγάλο βραχυκύκλωμα, ή διάφορες άλλες τέλος πάντων σενάρια που σου παρουσιάζουν αστυνομικοί, γιατροί,
1: εφοριακοί
0: και όλα τα σχετικά. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ανακοινώσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ιδιώνυμο αδίκημα γίνεται η απάτη πλέον με κακουργηματικές κατηγορίες, το οποίο σημαίνει ότι ανεβαίνει επίπεδο, ανεβαίνει κατηγορία, καθίσταται η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και ανηλίκων με νομοθετική διάταξη που αναμένεται να προωθηθεί με στόχο μήπως και αποκοπή, ανακοπή τέλος πάντων έτσι, αυτό το κύμα που έχει θύματα ανυποψία στους ανθρώπους με κακουργηματικές κατηγορίες, έτσι, δηλαδή οι ποινές που θα επισύονται θα είναι απάνω από 10 χρόνια, από 10 χρόνια και πάνω, ανεξάρτητα από το ποσό, έτσι να το πούμε αυτό, γιατί μέχρι σήμερα υπήρχε το θέμα του ποσού που προσδιορίζε το πλαίσιο της ποινής, απάνω από 140.000 η απάτη, τότε γινόταν κακούργημα, τώρα και με ένα ευρώ να σου πάρουν με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πάλι κακούργημα. Αυτά έτσι για να τα πούμε. Πέρα από αυτά όμως.
1: Πάντως, επειδή έτσι λέμε κάθε μέρα, τόσο αθώος είναι ο κόσμος τελικά που πείθεται από ένα απλό τηλεφώνημα, είναι τι ώρα θα σε πετύχει, έτσι.
0: Εντάξει, είναι και
1: παίζει ρόλο αυτό.
0: Δεν είναι μόνο ευάλωτα. Λέμε ότι
1: είναι μόνο
0: ευάλωτα άτομα τέτοιες ηλικίες. Υπάρχουν και νέοι σε ηλικία.
1: Διάβαζα πρόσφατα λοιπόν μία καταγραφή της αστυνομίας που έδειχνε ότι δεν είναι ούτε ηλικιωμένα όλα τα άτομα, όλα τα θύματα, ναι, ούτε έχουν κάποια μορφής έτσι, αν θες, άνοιας και λοιπά.
0: Ναι.
1: Είναι νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε παραγωγική διαδικασία.
0: Βέβαια, γιατί πολλές υποθέσεις αφορούν και υποτιθέμενες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Εκεί βέβαια το παιχνίδι, εντός εισαγωγικών παιχνίδι, η απάτη, έχει στόχευση σε διαφορετικό πλαίσιο. Εκεί σου βάζει το ζήτημα της απληστίας, έτσι. Πάει να σου παρακινήσει, να σου κεντρήσει το ένστικτο της απληστίας, έτσι ώστε να πεις ότι κάτι εδώ γίνεται που θα μου προσφέρει πολλά λεφτά. Και καταλήγεις να έχεις χάσει ή το ποσό που καλείσαι υποτίθεται για να επενδύσεις, είτε και όλο τον τραπεζικό σου λογαριασμό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι είμαστε υποψήφιοι θύματα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και μην το παίζουμε έξυπνοι.
0: Και σε άλλες περιπτώσεις παίζουν με το παιχνίδι του φόβου και του ευνηδιασμού και της ανησυχίας. Έτσι.
1: Έτσι, ο ευνηδιασμός.
0: Παίρνουν με πρόφαση ότι είναι κάποιοι γιατροί και είναι το παιδί σου στο νοσοκομείο στα έκτακτα και πήγε να γίνει μια εγχείρηση, δώσ' μας λεφτά τώρα. Είναι φοβερό αυτό, έτσι.
1: Δηλαδή γιατί όλοι κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας και το μυαλό μας είναι θολωμένο και όλοι μπορούμε να την πατήσουμε, για να το πω έτσι κοινά. Όλοι είμαστε υποψήφιοι θύματα. Μην το παίζουμε λοιπόν έξυπνοι. Πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας υψωμένες και αν συμβεί κάτι τέτοιο, η πιο απλή κίνηση που λένε οι αστυνομικοί, κλείνεις το τηλεφώνημα και τηλεφωνείς στο άτομο το οποίο φέρεται να εμπλέκεται,
0: ναι.
1: Είναι το παιδί σου, είναι ο γονιός σου, είναι ο αδελφός σου, είναι η γιαγιά σου ή οτιδήποτε. Είναι η πιο απλή κίνηση. Κλείνεις το τηλέφωνο αμέσως και επικοινωνείς. Αυτή είναι η βασική οδηγία που δίνουν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Και τονίζω και πάλι και υπογραμμίζω, όλοι είμαστε υποψήφοι για όλα. Μην το παίζουμε έξυπνοι. Αυτοί χτυπάνε και όποιον πετύχουν, έτσι. Εκείνη τη στιγμή της αδυναμίας, της ευαλωτότητας, το εκμεταλλεύονται.
0: Όλα. Και υπάρχει τους. Στατιστική έτσι, ανάλυση αυτού του υποθέσεων, δείχνει ότι ένα 10% την πατάει.
1: Την πατάει, ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν πάρουν 100 τηλέφωνα σήμερα, 10 θα την πατήσουν. Και αυτό το 10 τους αρκεί για να βγάλουν ένα υπέροχο κέρδος, έτσι. Και βέβαια, μην πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη απάτης, έτσι. Τα αναφέραμε μερικά. Οι ΔΕΗ-τζίδες, οι υποτιθέμενοι ΔΕΗ, που είναι κάνει θράψη. Οι αστυνομικοί για διάφορες υποθέσεις αστυνομικής φύσης. Οι λογιστές, οι εφοριακοί. Και τα τελευταία διάστημα, Μαρίνα μου, έχει εμφανιστεί και η απάτη η ερωτική.
1: Δηλαδή
0: τους εμφανίζονται ως πολύ γνωστοί ή καλλιτέχνες ή άνθρωποι του showbiz ή ποδοσφαιριστές. Ρονάλντο,
1: ναι.
0: Σου θυμίζω,
1: λοιπόν.
0: Τους πουλάνε παραμύθι ακόμα και περί έρωτα. Και καταφέρουν, υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί, έτσι, που
1: ναι,
0: έχουν υπάρξει.
1: Και μην ξεχνάμε και τον πρίγκιπα Παύλο, ναι. Έτσι, που χρησιμοποιήθηκε επίσης ως...
0: Το Ρονάλντο στην έτσι. Πάτρα, ένα θύμα που, εντάξει, εδώ ήταν μικρό το ποσό, 100 ευρώ κατέβαλε το ποσό το συγκεκριμένο, για υποτίθεται για να πάρει πολλαπλάσια με την επένδυση, ότι
1: ναι,
0: ξέρεις,
1: ναι.
0: Είμαι ο Ρονάλντο, σε πήρε ο Ρονάλντο και να σου πει ότι υπάρχει μια ευκαιρία να επενδύσεις.
1: Για να είμαι ειλικρινής τώρα, Σωτήρη, μιας και τα λέμε όλα, αυτή η κυρία τηλεφωνούσε επιμέρες στην εφημερίδα μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Για την επικοινωνία της με τον Ρονάλντο και λοιπά. Ξέρεις, τώρα σε εμάς ήταν ασύλληπτο. Λέμε, τι λέει η κυρία, ας πούμε. Αλλά βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εάν έχει καταθέσει το ποσό αυτό το οποίο βγήκε ότι λέει ότι έστειλε στο Ρονάλντο κλπ. Αλλά δεν έχει σημασία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλοι είμαστε υποψήφοι θύματα. Όλοι έχουμε τις δύσκολες στιγμές μας, τις ευάλωτες στιγμές μας. Και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι διάφοροι επιτίδοι. Πάντως πολύ καλωστημένο παιχνίδι και θα αγριέψει ακόμα περισσότερο τώρα που έχουμε το μεγάλο όπλο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι,
1: μην ξεχνάτε ότι μπορούν να σας εμφανίσουν και το πρόσωπο του, αν παράδειγμα το πρόσωπο του ανθρώπου που, για το οποίο σας, μπορεί να σας πει κάποιος ότι έχουμε στο νοσοκομείο κλπ. Όντως μπορούν να παρουσιάσουν μία εικόνα που να μοιάζει απόλυτα πραγματική και τη φωνή, όπως είπε ο Σωτήρης προηγουμένως.
0: Πολλά από αυτά τα βιντεάκια που πλασάρονται ως σενάριο επενδύσεων περιλαμβάνουν μέσα γνωστές προσωπικότητες ή τις διεθνούς showbiz των σπορ που έχουν υποστεί επεξεργασία τέτοια από τεχνητή νοημοσύνη και νομίζεις ότι βλέπεις ένα βίντεο ότι μιλάει ο πραγματικός ηθοποιός, ενώ δεν είναι, είναι ένα κατασκευασμά της τεχνολογίας.
1: Λέω μπορούν να γίνουν τα πάντα, γι' αυτό λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κλείνετε το τηλέφωνο και επικοινωνείτε με τον ανθρωπό σας, με τους ανθρώπους σας και επιβεβαιώνετε.
0: Μες.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις
0: και
1: ειδήσεις και επανερχόμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε ενδιαφέροντα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο να κινείται κοντά στα 110 δολάρια. Στην Πάτρα η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 2,08 με 2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 2,03 ευρώ. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο κοντά στο 1,80 με 1,90 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το χειμώνα. Δύσκολη προμηνύεται και η περίοδος για την εστίαση, με τους επαγγελματίες να προειδοποιούν για αυξημένο κόστος και πιέσεις στις επιχειρήσεις. Στο Δήμο Πατρέων παραμένουν σε εκκρεμότητα 6 έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται μεταξύ άλλων για αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων, αλλά και παρεμβάσεις όπως τείχος αντιστήριξης για την προστασία σχολείου. Τα έργα όμως ένα χρόνο μετά τις πυρκαγιές δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Η διαδικασία πλέον αλλάζει ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις, ενώ ο χρόνος πιέζει, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λήγει στις 14 Οκτωβρίου. Παράταση παίρνει παράδοση της πλατείας Όλγας στην Πάτρα. Η αρχική ημερομηνία για να αποδοθεί στους πολίτες ήταν η 7η Σεπτεμβρίου, όμως οι εργασίες συνεχίζονται. Από το Δήμο αναφέρουν ότι η εργολαβία βρίσκεται σχεδόν στο τέλος και απομένουν κάποιες τελευταίες παρεμβάσεις, κυρίως σε πράσινο και φωτισμό, πριν ανοίξει η πλατεία για το κοινό. Νέα συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης πάντως δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Στις Καμάρες, 58 μηνών, επέβαλε το εφετείο πατρών σε ιδιώτη για υπόθεση καταπάτησης δασικής έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων, η αξία της οποίας πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας που κατέθεσαν στο δικαστήριο, η έκταση είναι δασική και ο ιδιώτης την είχε περιφράξει, έχοντας παράλληλα κατασκευάσει κτίσματα παρά τα πρωτόκολλα αποβολής. Η απόφαση ανοίγει ξανά το θέμα της αποκατάστασης της έκτασης, καθώς ζητείται πλέον από την δασική υπηρεσία να προχωρήσει άμεσα στη μελέτη αναδάσωσης και στην εφαρμογή των πρωτοκόλων, ώστε να απομακρυνθούν και οι κατασκευές. Θετικές εξελίξεις για τον Οδοντοτό, καθώς το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση με στόχο τη μελέτη και την ασφάλεια της γραμμής. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο πανελειτουργίας τον Οκτώβριο, ενώ ο Δήμος Καλαβρίτων και το Επιμελητήριο ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώνεται σήμερα η περιοδία της Μαρίας Χαριστιανού στην Αχαΐα. Αντιπαράθεση προέκυψε με τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας μετά από δηλώσεις της στον Πελοπόννησος FM ότι ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης δεν θέλησε να τη δεχθεί. Ο κ. Πελετίδης απάντησε ότι ουδέποτε αρνήθηκε συνάντηση και πως το ραντεβού είχε προγραμματιστεί, αλλά ο ίδιος θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα. Από το Δήμο διευκρινίστηκε ότι η συνάντηση είχε κανονιστεί από τη Δευτέρα και στη συνέχεια, μετά από αίτημα της πλευράς της Χαριστιανού, μεταφέρθηκε για σήμερα, όπου και τελικά θα συναντηθεί με αντιδημάρχους. Στα αθλητικά, υψηλούς στόχους έχει θέσει η Παναχαϊκή, με την ομάδα να στοχεύει στην κατάκτηση του κυπέλου και του πρωταθλήματος, αλλά και στην άνοδο και την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα αντιμετωπίζει σήμερα στις 2 και 4 τη Βιέννη στη Βουλγαρία, στο πρώτο από τα 4 βήματα που απαιτούνται για την πρόκριση στους ομίλους του Basket Champions League. Και ο καιρός αλλάζει σήμερα το σκηνικό, με συννεφιά, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η ζωή τη γανούρια live στην Πάτρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Privilege. Το περιοδικό Πατρινόραμα παρουσιάζει μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά με τη Ζωή τη Γανούρια, την καταξιωμένη συνθέτρια και δεξιοτέχνηδα του ακορντεόν. Μαζί της τραγουδά ο Χρήστος Δελιζόνας και guest η Λίνα Γερονίκου. Στη σκηνή οι χορευτές Ζωή Πουλή και Λεωνάρδο Γκομές, με τη συμμετοχή του Πανκαλαβριτινού Συλλόγου, του Συλλόγου Αετή του Μοριά και της Σχολής Χορού Περιχορού Εμέλεια. Μια παράσταση προσβάσιμη σε κοφούς και βαρύκοους, με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, Privilege Patras. Εισιτήριο 15 ευρώ. Προπόληση στο more.com και στο public. Ζωή τη Γανούρια, live. Μουσική, τραγούδι και χορός γίνονται ένα. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος, την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
9: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.

0: Είδατε, κύριε
1: ακούσαμε
0: Παπανδρέου.
1: Ναι,
0: την πατήσαμε κι εμείς.
1: Να ακούσουμε τι, ναι, αυτό που έπαιξε το ηχητικό από το Διονύση προ λίγων δευτερολέπτων είναι, πώς να το πω, είναι το μότο που παρουσιάζεται σε ένα βίντεο που δείχνει υποτίθεται τον Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Έτσι. Απλά ακούσαμε το ηχητικό μισό. Έχει και το πρόσωπό του που είναι ακριβώς το ίδιο το βίντεο. Και με αυτό σου πλασάρεται και προσπαθεί να σε πείσει ότι σε πήρε ο Ρονάλντο,
0: ναι,
1: για να σου στήσει μια επένδυση. Εντάξει, λοιπόν, όχι επιστημονική φαντασία.
0: Ξεπερνάει
1: και την επιστημονική φαντασία. Αλλά να που υπάρχουν άτομα που.
0: Ναι, μα και εμείς που παγώσαμε, λέμε τι έγινε εδώ. Αλλά ο Διονύσης μας εξήγησε περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό λέμε ότι όλοι είμαστε υποψήφοι για όλα. Και πρέπει, αν μη τι άλλο, να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, να ανοίξουμε κουβέντα ή θα πάμε στα τηλεφωνικά μας.
1: Δύο λέπτα.
0: Σε δύο λεπτά. Έτσι, λοιπόν.
1: Εντάξει. Το ενεργειακό είναι που θα μας απασχολήσει πολύ φέτος.
0: Έχουμε σήμερα εκτεταμένο θέμα στην εφημερίδα Πελοπόννησος.
1: Το πετρέλαιο, το Brent, η τιμή Brent, γιατί από εκεί ψωνίζουμε, από αυτή την κατηγορία πετρελαίου, στα 107 δολάρια. Προχθές ήταν και στα 110. Εντάξει, θα το έχετε δει, φαντάζομαι, περισσότεροι οι οδηγοί, τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, αλλά δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων, είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι ζεσταίνεστε με πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση μετά και τις εξελίξεις που είχαμε στη Σαουδική Αραβία, εκεί που είχαμε την ανατίναξη ενός αγωγού που ήταν κεντρικός, μετέφερε εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτός ο αγωγός δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα να ανακοπεί και από εκεί η τροφοδοσία πετρελαίου. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο παρεμποδίζεται ή ανακόπτεται η τροφοδοσία πετρελαίου, τόσο αυξάνεται η τιμή του στις διεθνείς αγορές. Και την πληρώνουμε εμείς. Η ουσία πια είναι ότι ο Τραμπ, με όλες τις αναποδιές του και όλες τις παραξενιές του, τις πληρώνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Έτσι, ξεκίνησε ένα πόλεμο εκεί με το Ιράν. Κανείς δεν ξέρει ακόμα, δεν μπορεί να καταλάβει πώς και πού και γιατί. Με αποτέλεσμα να έχουμε πέσει σε όλη αυτή τη δίνη σήμερα, όχι μόνο εμείς ως Έλληνες, αλλά και πάρα πολλές άλλες χώρες, στο δυτικό κόσμο γενικότερα. Η κατάσταση είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μη προβλέψιμη για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Και σίγουρα τουλάχιστον οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα έχουμε ένα δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, έτσι.
0: Ακριβώς. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα τα καταγράφουμε. Δεν είναι καλά τα νέα, όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Τώρα δεν ξέρω, πέρυσι μας είχε ευνοήσει ο καιρός. Είχαμε μια καλοκαιρία μέχρι τα Χριστούγεννα, ναι, και μετά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή χρειάστηκε για πολύ μικρό διάστημα η,
1: ναι, τώρα βέβαια,
0: είχαμε
1: θα πει
0: ανάγκη
1: και
0: θέρμανσης και λοιπά.
1: Ναι, μπορεί να πει και κανείς ότι ρε παιδί μου, μετά από δύο μήνες, γιατί εντάξει, τώρα λίγοι είναι αυτοί που σπέβδουν από τις 15 Οκτωβρίου να.
0: Να βάλουν. Να κάνουν, ναι. Κοίταξε, άλλες χρονιές που η τιμή ήταν πιο, ναι, χαμηλή, σπέβδαμε. Εντάξει, και από τον Οκτώβριο.
1: Να αξιοποιήσουμε το οικονομικό, έτσι, παράθυρο που υπήρχε. Αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι παγωμένα τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Και ποιος θα πάει να βάλει. Με ένα 80-90 περίπου υπολογίζουν οι βενζινοπόλες, θα κινείται η τιμή του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Ένας Θεός ξέρει πόσο θα είναι.
0: Και τι μας έπεφε.
1: Μετά από ένα μήνα και. Τι μας περιμένει τέλος πάντων αργότερα. Τέλος πάντων, όπως λέγαμε και προχθές, το Ελνίνιο θα μας σώσει, Μαρίνα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το φαινόμενο που προκαλεί έτσι σημαντικές διαταραχές στην ατμόσφαιρα και στις θερμοκρασιακές συνθήκες. Περιμένουμε φέταδες, δηλαδή, όπως λένε έτσι οι κλιματολόγοι, ένα ζεστό χειμώνα. Γι' αυτό
0: καλά,
1: και λέμε
0: θα σου πω
1: καλά,
0: κάτι.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι.
0: Και ούτε
1: μας
0: μπορούμε να στηριζόμαστε σε αυτό, αλλά γενικά έχουμε δει και το έχουν πει και οι ίδιοι οι επιστήμονες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αδυναμία πρόβλεψης με ακρίβεια,
1: εντάξει,
0: των καιρικών,
1: ναι,
0: συνθήκων. Έτσι, και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές που άλλα ανακοινώνονται από τους μετεωρολόγους και άλλα τελικά συμβαίνουν.
1: Πάντως η επιβάρυνση είναι πολύ μεγάλη. Και ελπίζουμε τουλάχιστον τους επόμενους 1-2 μήνες να ανατραπεί η κατάσταση.
0: Θα τα δούμε, Σωτήρη. Μάλλον όχι, θα τα δούμε, θα τα,
1: ναι,
0: ζήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κλίμα, και πάμε στο θέμα των ημερών που ήρθε στην επικαιρότητα και μας απασχόλησε μέσα από ένα τραγικότατο συμβάν, την απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου, θα πω εγώ, άσχετα αν αυτός ο άνθρωπος

0: Και εγώ να το. Είναι ιατρία αυτά, τι είναι.
1: Γιατροί ήταν, ιατρία εντάξει. Είναι. Έτσι θέλω να λέγω.
0: Τέλος πάντων, ο τρόπος
1: λειτουργίας. Αλλά προσφέρουν πολλά άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Χάραλα Μπομπονάνο, ο οποίος έχει και το προτέρημα να έχει γνώση του χώρου της υγείας. Προέρχεται από τον ιατρικό χώρο. Έχει διοικήσει μια από τις μεγαλύτερες δομές πανελλαδικά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και επομένως έχει άποψη για το θέμα αυτό και γνώση. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπονάνε.
2: Καλημέρα κύριε Ζωγιάννη, καλημέρα κύριε Παπανδρέου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω σαν ένας άνθρωπος, όπως είπατε, που έχω μια πείρα και από τις δύο μεριές του πάγκου και σας συνδικαλιστής και σαν διοικητής και μέλος, αν θέλετε, και επιστημονικού συλλόγου που κάποτε ήμουνα και επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου των Ιατρείων. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής απλό πράγμα. Στη δημόσια υγεία μάθαμε μάθαμε ότι ο πολίτης, ο καταναλωτής υπηρεσιών υγείας έχει ασύμμετρη πληροφόρηση. Σας λέω αυτή την έκφραση για να καταλάβετε. Δηλαδή, όταν εσείς πάτε να πάρετε ένα κουστούμι, ένα παπούτσι, οτιδήποτε, μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση, ποιο είναι το καλό, ποιο τέλος πάντων είναι η μάρκα, πόσο είναι η αξία του κτλ. Στο καθένα.
1: Ναι.
2: Στις υπηρεσίες υγείας όμως, ιδιαίτερα στις ιδιωτικές, δεν μπορείτε να έχετε αυτή την πληροφόρηση. Ποιος είναι ο καλός ογκολόγος, ποιος είναι ο καλός γιατρός, ποιος είναι ο καλός ενδοκρινολόγος, τι θεραπείες κάνει κτλ. Είναι αδύνατον ο καταναλωτής υπηρεσιών υγείας, εντός εισαγωγικών ο καταναλωτής, ο πολίτης τέλος πάντων, να μπορέσει να έχει πληροφόρηση και να κρίνει ανάλογα. Άρα, χρειάζεται η θεσμική παρέμβαση της πολιτείας που θα θωρακίζει τον πολίτη όταν διαβαίνει ένα ιδιωτικό ιατρείο, να ξέρει ότι σε αυτό το ιατρείο που μπαίνει προστατεύεται από την πολιτεία. Σε όλες τις δυτικές κοινωνίες υπάρχουν, και αυτό κοίταγα με τους γιους μου για να με πληροφορήσουν, υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι είναι αυστηρότατοι, αφαιρούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε περίπτωση παραβατικότητας ή παράβασης της δεοντολογίας ή οποιαδήποτε, τέλος πάντων, οποιοδήποτε τσαρλατανισμός, να το πω και έτσι, υπάρξει στην σχέση του γιατρού με το θεράποντα. Λοιπόν, εδώ πέρα, λυπάμαι που θα το πω, δεν έχουμε κατορθώσει να κατακτήσουμε μερικά σημαντικά πράγματα που οι άλλες χώρες το μπόρεσαν. Δηλαδή, όταν γίνεται κάποια οποιαδήποτε malpractice που το λέμε, παρεμβαίνει το GMC, ας πούμε για παράδειγμα στην Αγγλία που υπάρχει, το General Medical Council, και επιβάλλει στο γιατρό μέχρι και αφαίρεση της άδειας ασκήσεως ή αν είναι και ποινικό το αδίκημα, κάνει την ανάλογη έκθεση για την εισαγγελία. Εδώ λοιπόν υπάρχει η εξής ιδιορυθμία. Υπάρχει ο ελεκτής, ο οποίος είναι αυτός τον οποίο ψηφίζει ο γιατρός, να είναι παράλληλα να υπάρχει σχέση κάλπης μεταξύ ελεκτή και ελεγχόμενου. Άρα εξ ορισμού υπάρχει κάποια σχέση η οποία η πείρα μου αποδεικνύει και όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον χώρο της υγείας, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια σχέση που θα είναι άτεκτη σε περίπτωση παραβατικότητας, σε περίπτωση που κάποιος γιατρός δεν τηρήσει την ιατρική διοντολογία, ιδιαίτερα αυτή που έχει ψηφιστεί από το 2005. Άρα πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Και τι έχω πει εγώ, έχω πει στο δημόσιο λόγο και εσείς κυρία Ριζογιάννη θα με έχετε παρακολουθήσει αρκετές φορές, ότι υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει στη χώρα. Πρώτον, ο υγειονομικός χάρτης της χώρας, έτσι, πλήρης καταγραφή. Τι έχουμε ανάγκη σε κάθε περιοχή. Το δεύτερο, μια πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία γενικά θα είναι φίλτρο και θα τέλος πάντων θα είναι ένας πυλώνας ο οποίος θα μπορέσει και να κάνει και την πρόληψη παράλληλα. Ακόμα και το 2026 δεν έχουμε κατορθώσει να αποκτήσουμε αυτό τον ρυθμό. Και το τρίτο, αυτό που ζητάω και λέω, ένα εσωτερικός έλεγχος, ποιοτικός εσωτερικός έλεγχος του συστήματος.

0: Δηλαδή, διάβαζα κάποτε στο Γιάλομ, τον ξέρετε, καθηγητής ψυχιατρικής, ήταν μεγάλος τώρα στον Στάτφορντ της Αμερικής, ότι έτρεμε στην ιδέα ότι θα ερχόντουσαν οι ελεκτές και θα έψαχναν τους φακέλους των ασθενών και θα είχε κάνει μία συνεδρίαση παραπάνω για έναν τέλος πάντων πελάτη του. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάποτε είχαμε το ΣΕΙΠ, θα σας θυμίσω, Σώμα Εξαιρετών
1: Υγείας. Ναι, το οποίο δεν υπάρχει πλέον.
0: Το οποίο καταργήθηκε. Εντάξει, δεν έκανε, θα έλεγα, και το 100% της δουλειάς που θα έπρεπε.
1: Πάντως υπήρχε κάτι,
0: υπήρχε ένα σώμα. Τώρα αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι έχει μεταφερθεί στην ανεξάρτητη αρχή, η οποία όμως δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Και τέλος πάντων δεν υπάρχει μια εξειδίκευση, η οποία εξειδίκευση θα έχει να κάνει με γνώση, δηλαδή αυτός ο θεσμός ο οποίος θα έχει γνώση για ζητήματα και παραβατικότητας της δεοντολογίας, αλλά και σε περίπτωση που χρειάζεται να δούμε αν ο γιατρός έχει επιστημονικά εκτελέσει τις πράξεις όπως επιβάλλει η επιστήμη. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει στη χώρα.
1: Είναι ένα το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μπονάνε. Περιμένουμε να πεθάνει κάποιος και αν αυτός ο κάποιος είναι γνωστός ευρύτερα, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται ο θόρυβος και κινητοποιείται ο μηχανισμός. Τώρα, με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη, βγαίνουν απίστευτα πράγματα στην επιφάνεια.
0: Ο μηχανισμός για 10 μέρες, 10-20 μέρες, μόλις ξεχαστεί και πάει σε δεύτερη είδηση αυτό το γεγονός, να πούμε σε τρίτη είδηση, το ξέρετε καλύτερα εσείς οι δημοσιογράφοι, θα ξεχαστεί και όλο το ζήτημα, το οποίο είναι κορυφαίο. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή, ο οποίος προσέρχεται γενικά σε αυτά τα 318 διάβαζα κέντρα τα οποία υπάρχουν, που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες τα περισσότερα από αυτά, στην ουσία, στην πραγματικότητα είναι απροστάτευτος. Και θέλετε να σας πω κάτι.
1: Σε επίπεδο περιφέρειας, κύριε Μπονάνε, την ευθύνη την έχει η περιφέρεια για τα Ινστιτούτα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι, θα σας έλεγα, μια αδειοδότηση η οποία δίδεται από πλευράς περιφέρειας, αλλά δεν μπορείς να, δηλαδή περνάει μια επιτροπή, μια μεικτή επιτροπή που ανάλογα έχει για το χώρο μηχανικούς, αν τα μέτρα έτσι, κάποιον μέσα εκπρόσωπο των συλλόγων ανάλογα με το τι αδειοδοτείς, περνάει, δίνει την άδεια για αυτά τα οποία βλέπει, ότι υπάρχει το μηχάνημα, ότι υπάρχει
1: για
0: το χώρο.
1: Για αυτό που προσφέρεται λέμε, όμως, που είναι και η ιατρική πράξη, ποιος το ελέγχει.
0: Τέλος. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει, μην μπερδεύουμε δηλαδή μια αδειοδότηση τυπική, η οποία γίνεται βάσει μιας αυτοψίας που θα γίνει μια φορά και συγκεκριμένα χαρτιά, με το διαρκή εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο που ζητάω εγώ, που λέω ότι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, που ξαφνικά μπαίνουν τρεις ελεκτές σε ένα ιδιωτικό κέντρο, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, σε οποιοδήποτε τέλος πάντων προσφέρει υπηρεσίες και λέει γεια σας, για να δούμε τα χαρτιά σας από το πτυχίο της ιατρικής, από το πτυχίο της οδοντιατρικής, από την εξειδίκευση μέχρι τι μηχάνημα χρησιμοποιείτε.
2: Ο Μπονάνος περιγράφει μια κατάσταση που οριζόντια επικρατεί, θα έλεγα, σε όλους τους συντρόφους.
0: Αυτό λοιπόν, αυτός ο θεσμός που υπάρχει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, στα συστήματα υγείας, εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει. Γιατί διαπιστώνετε εσείς οι δημοσιογράφοι κάθε τόσο διάφορες αντικοινωνικές καταστάσεις. Θα σας έλεγα από την εμπειρία μου, και δεν θέλω να ξύσω πληγές παλιές, με τις πλαστές συνταγογραφήσεις, ας πούμε, παράδειγμα, εάν αυτό είχε γίνει σε οποιοδήποτε μέρος του δυτικού κόσμου, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είτε ισοβίως είτε για αρκετά χρόνια, θα είχε αφαιρεθεί. Εδώ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχουν
0: και με ποινές δικαστηρίων, προσέχτε, και με ποινές ποινικές. Άρα τα πράγματα δεν είναι καλά σε αυτό το τομέα, το ελεκτικό, εννοώ δηλαδή στην προστασία, γιατί δεν μιλάω για μια σκληρή ελεκτική γραμμή. Μιλάω για κάτι το οποίο είναι λογικό να ελέγχεσαι για το τι υπηρεσίες.
1: Το αυτονόητο.
0: Για παράδειγμα, γιατί είσαι πρωταθλητής στις κεσαρικές, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, στην Ευρώπη. Χίλια δύο πράγματα που θα έπρεπε ένας ποιοτικός έλεγχος να ελέγχει, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, από ένα θεσμό της πολιτείας ήταν στελεχωμένος από εξειδικευμένους ανθρώπους που και θα είχαν την ιατρική επιστήμη κατά νου, αλλά παράλληλα θα ήταν ένα ανεξάρτητο σώμα που θα μπορούσε να κάνει σωστά τη δουλειά του και όχι να καλύπτει καταστάσεις ή να συγκαλύπτει κατά το δοκούν και ανάλογα, ας πούμε, την περίπτωση. Διότι σας λέω, το να πεις ότι έρχεται ο σύλλογος τον οποίον εκλέγεις και αυτός ελέγχει, μου δημιουργεί ερωτήματα από τη στιγμή που σας λέω μεσολαβεί η κάλπη και ο νόνοιτο.
2: Άρα, ήταν ξεκάθαρο, φαντάζομαι, και όπως το είπατε και εσείς, ο νόνοιτο για το
0: ηλεκτρονικός ποιοτικός έλεγχος και στελεχωμένος και από άτομα. Το ζητάμε, το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές αυτό το οποίο λέω, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και κάποια στιγμή και σε αυτή τη χώρα πρέπει να γίνει, ώστε τουλάχιστον ο πολίτης στη δημόσια υγεία και όταν ζητάει υπηρεσίες να νιώθει ότι υπάρχει μία προστασία.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Νομίζω, μιλάμε, Διονύση.
2: Ναι. Ωραία. Μιλάμε, έτσι.
1: Είδαμε,
2: ναι,
1: λοιπόν, ναι, ότι δεν υπάρχει, πόσο τρίπιο, να το πω έτσι, είναι το σύστημα, έτσι. Δεν υπάρχει μετράνε, πάνε οι μηχανικοί, μετράνε πόσο, αν πληρούνται οι όροι σε σχέση με τα τετραγωνικά που πρέπει να έχει ένα ιατρείο, ένα Ινστιτούτο κλπ. Αλλά μέχρι εκεί και τίποτα περισσότερο. Το τι προσφέρεται εκεί μέσα δεν το ελέγχει κανείς. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε σε ωραία πράγματα, Σωτήρη.
2: Σε μια σημαντική εξέλιξη. Και μιλάμε για το Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας, που επιτέλους επαναλειτουργεί μετά τα προβλήματα έτσι που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών και αποκαταστάθηκαν. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Φωτήλα, για να μας δώσει έτσι την εικόνα, ποιο είναι η καινούργια μέρα που ξεκινάει για το Ρωμαϊκό Δίο, για την Πάτρα, και με ένα σημαντικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που έχει θεσμοθετήσει και προωθεί το Υπουργείο.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όντως είναι μια μέρα χαρά σήμερα, η επαναλειτουργία, η έναρξη του Ρωμαϊκού Οδείου ως χώρο εκδηλώσεων, γιατί ως χώρο μνημείων είχε ήδη υπάρξει η έναρξη. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, για να δούμε λίγο τη συνολική εικόνα, εδώ ξεριάζει η παροιμία που λέει έχουμε με ένα σβάρο δυο τριγώνια, δηλαδή αφενός έχουμε ένα μνημείο πλέον, το οποίο έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε. Μάλλον πλέον έχουμε δύο μνημεία ανανεωμένα και ανακαινισμένα, εκεί που είχαμε ένα μόνο καταπονημένο. Δηλαδή είχαμε το Ρωμαϊκό Οδείο καταπονημένο, σε οριακό πλέον σημείο είχε φτάσει και γι' αυτό και έκλεισε και φτιάχτηκε, και ένα περιβάλλοντα χώρο ο οποίος ήταν μια αποθήκη αρχαιοτήτων, καθόλου προσβάσιμη σε κανέναν μας για δεκαετίες. Κυρία Ριζογιάννη, εσείς αυτή
1: έτσι, έτσι είναι η αλήθεια.
4: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μνημείο που είναι το ίδιο το Ρωμαϊκό Θέατρο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο, και πλέον με χωρητικότητα κατά τουλάχιστον το 1/3 μεγαλύτερη, δηλαδή μέχρι τώρα μπαίνανε 800-900, τώρα θα μπαίνουν τουλάχιστον 1200-1300, διότι όχι γιατί μεγάλωσε βέβαια η χωρητικότητα του Ρωμαϊκού Οδείου, αλλά διότι οι συνθήκες ασφαλείας πλέον επιτρέπουν να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών, και πλέον βέβαια περνάμε και έχουμε και έναν προσβάσιμο χώρο σε όλους, που είναι ο περιβάλλοντας χώρος, ο οποίος είναι και προσβάσιμος και μπορεί να τον περπατήσεις και πραγματικά να τον χαρείς. Το είδατε και αυτό, κυρία Ριζογιάννη, τον περπατήσαμε παρέα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και
4: αυτό είναι αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι ότι έχουμε ένα συγκροτημένο πλέον πρόγραμμα. Ξεκίνησαμε το μνημείο, για να τονίσω ότι πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα μνημείο. Πρώτα και πάνω απ' όλα ένα μνημείο. Μετά είναι οτιδήποτε άλλο. Αφού λοιπόν εξαντλήσαμε τα του μνημείου, ερχόμαστε να πούμε ότι υπάρχει πλέον ένα συγκροτημένο πλαίσιο των δράσεων, των εκδηλώσεων, που σημαίνει ότι πλέον από φέτος, από το 27, όλοι οι μεγάλοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, ξεκινώντας από το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα δύο Μέγαρα, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Λυρική Σκηνή Αθηνών, το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης και δεν θυμάμαι αν έχω ξεχάσει και κάποιο άλλο, όλοι οι μεγάλοι φορείς θα περνάνε υποχρεωτικά, διότι έχουν υπογράψει τη μνημόνιο συνεργασίας, από το Ρωμαϊκό Οδείο κάθε καλοκαίρι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι των εκδηλώσεων που θα υπάρξει.
1: Και κάθε να καλοκαίρι. Πούμε ότι είναι δωρεάν για τους πολίτες, έτσι, κύριε Φωτήλα.
4: Βεβαίως.
1: Είναι σημαντικό και αυτό.
4: Το δεύτερο κομμάτι όμως των εκδηλώσεων, γιατί ακούστηκαν πολλά, που δεν θα είναι οι φορείς, το υπόλοιπο μισό δηλαδή, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται και έχει μία πρόταση να καταθέσει, μπορεί να την καταθέσει. Είτε αυτός είναι ο Δήμος, είτε είναι το φεστιβάλ, είτε είναι οποιοδήποτε ιδιώτης ατζέντης που θέλει να φέρει την παραγωγή του. Οποιοδήποτε θέλει θα μπορεί να το κάνει. Απλά την αξιολογική κρίση της καλλιτεχνική, γιατί ούτως ή άλλως την τελευταία λέξη την έχει πάντα το ΚΑΣ. Αλλά το ΚΑΣ δεν αξιολογεί καλλιτεχνικά, έχει άλλου είδους κριτήρια. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος αν υπάρξει, ας πούμε,
1: μα μια αυτό
4: πρόταση.
1: Συνέβαινε πάντα, κύριε Υφυπουργέ.
4: Ακριβώς,
1: πάντα το ΚΑΣ είχε το...
4: Ποτέ.
1: Δεν άλλαξε
4: αυτό
1: ποτέ.
4: Δεν άλλαξε ποτέ. Και για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει στην πράξη, αν γίνει μια πρόταση, ας πούμε, για να έρθει να παίξει συναυλία ένα συγκρότημα heavy metal, το ΚΑΣ δεν μπορεί να το επιτρέψει, διότι μιλάμε για ντεσιμπέλ που δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο μνημείο. Είπα ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
4: Αφού λοιπόν αυτό είναι όμως κομμάτι που δεν έχει να κάνει με την καλλιτεχνική αξιολόγηση. Την καλλιτεχνική αξιολόγηση πλέον θα την κάνει μια ειδική και άρτια επιτροπή, η οποία θα είναι από ειδικούς καλλιτέχνες με την αιγίδα, υπό την αιγίδα της λυρικής σκηνής. Αυτό νομίζω παρέχει μια εγγύηση της καλλιτεχνικής ποιότητας μεγαλύτερη από οποιαδήποτε μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε δημοτική αρχή στην αξιολογικά καλλιτεχνική της κρίση.
1: Έτσι.
2: Οπότε ο Δήμος θεωρείται ότι τα παράπονα, ή να το θέσουμε έτσι πολύ έτσι πιο ελαφριά, του Δήμου Πατρέων για όλα αυτά τα θεωρείται αδικαιολόγητα.
4: Θεωρώ αδικαιολόγητο το να μην καταλαβαίνει οποιοδήποτε, δεν έχει να κάνει με το Δήμο το συγκεκριμένο, ότι αυτό το είδος που θεσμοθετήσαμε της αξιολογικής κρίσης είναι σαφώς ποιοτικότερο από οποιαδήποτε κρίση μπορεί να κάνει ένας Δήμος, ο οποίος θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εκτός από ότι καλλιτεχνικά μάλλον ξέρει λιγότερα από τον Κουμεντάκη την Επιτροπή και την Λυρική Σκηνή, αλλά δεν είναι, η Λυρική Σκηνή δεν είναι καθόλου δεσμευμένη από καμία... από κανένα γούστο και καμία ανάγκη κανενός πολιτικού.
2: Άρα δεν ισχύει αυτό που υπονοεί
4: για
2: με ζώνος ότι...
4: Για οποιοδήποτε.
2: Άρα, κύριε Φωτήλα, δεν ισχύει αυτό που υπονοεί, τέλος πάντων, τουλάχιστον η Μεζόνος, ότι με έναν εύσημο τρόπο βγάλατε το Δήμο έξω από το ΟΔΙΟ.
1: Εγώ θα έλεγα μια τέτοια μέρα, μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα.
4: Από τον αξιολογεί καλλιτεχνικά τις υποψήφιες δράσεις. Ναι, από εκεί το βγάλαμε και το πήγαμε όπως ακριβώς γίνεται με το Ηρώδιο και το κάνει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Λοιπόν, κρατάμε τα θετικά, κύριε Φωτήλα. Μην μουρμουρήσουμε άλλο για αυτό το σημαντικό γεγονός και να μην γκρινιάξουμε. Ανοίγει σήμερα λοιπόν τις πόρτες του Ρωμαϊκού ΟΔΙΟ ως πολιτιστικός χώρος, έτσι.
4: Για 8 δωρεάν παραστάσεις με την αιγίδα της λυρικής σκηνής και το Ελλάδα ένας πολιτισμός, και από του χρόνου ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα περιέχει όλους τους μεγάλους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και μεγάλες και ανεξάρτητες παραγωγές, οι οποίες θα κάνουν έτοιμα και θα αξιολογηθούν θετικά από τους αξιολογητές.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Βέβαια, δεν μας είπατε, εγώ θα έλεγα, με τον Γκλούνεϊ τι είπατε, κύριε Φωτήλα? Με τον Γκλούνεϊ, λέω, τι είπατε με τον Γκλούνεϊ, τι συζητήσατε?
4: Με τον Γκλούνεϊ καταρχάς μιλήσαμε και λίγο ιταλικά, γιατί έχει αρχίσει και μαθαίνει, επειδή έχει ένα σπίτι στο Κόμο και βρίσκεται πολύ συχνά. Και δεύτερον μιλήσαμε, επειδή συνταξιδέψαμε με τη σύζυγό του την επόμενη, την επόμενη από τη φωτογραφία που είδατε με τον Κλούνη, από την Ίχεια για την Αθήνα, γιατί η σύζυγός του, όπως ξέρετε, ήρθε για να στηρίξει την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα επιστροφή τους. Μιλήσαμε για όλα αυτά, είναι και αυτός, όπως καλά η σύζυγός του το ξέρουμε ούτως ή άλλως, αλλά και ο ίδιος είναι υποστηρικτής. Μας είπε ότι αισθάνεται και αυτός ότι παγκοσμίως η κοινή γνώμη είναι πλέον όρημη να στηρίξει το αίτημα αυτό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί δεν το χειρίζομαι εγώ και το χειρίζεται ο Πρωθυπουργός και η κυρία Μελδόνη ή κανένας άλλος. Αλλά αισθάνθηκα και εισέπραξα και από τον Γκλούνεϊ, όπως και από τον κύριο Μακρόν, πάρα πολύ καλό θέμα, κλίμα θετικό. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό για μένα ήταν το πώς υποδέχτηκαν και πώς έτσι, πώς να το πω, στάθηκαν απέναντι στη χώρα μας σε ό,τι έχει να κάνει με τα οπτικοακουστικά και τον κινηματογράφο. Μας ζήτησαν και έγινε αμέσως δεκτό η Ελλάδα να είναι η δεύτερη χώρα που θα φιλοξενήσει αυτή την παγκόσμια συνδιάσκεψη που είδατε στην Νίκαια, του χρόνου θα γίνει στην Αθήνα. Μαζί με την απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, και αυτή θα γίνει στην Αθήνα. Η Ελλάδα επενδύει στο κομμάτι των οπτικοακουστικών και του κινηματογράφου και είναι μια επένδυση η οποία γίνεται αντιληπτή και σεβαστή από την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα. Γι' αυτό βλέπετε και μεγάλες παραγωγές η μία πίσω από την άλλη να διαλέγουν τη χώρα μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε, δοθεί ευκαιρία να τα πούμε.
2: Καλή
1: καλά. Γεια σας. Λοιπόν, μόνο χαιρετάμε. Σωτήρης Παπανδρέου.
2: Ξεπεράσαμε τα όρια.
1: Ο Διονύσης έχει βγάλει ήδη καπνούς.
2: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Θα το ξεπεράσουμε, Διονύση.
2: Σήμερα μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γαλά. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη.
1: Το γάλα φτάνει στο ράφι αφού προηγουμένως τα ζώα έχουν φάει τις ωραίες ζωοτροφές από τα ακρεωσής. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να είστε καλά. Αισιοδοξία και
2: ελπίδα.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: 103,9. Πελοπόννησος FM. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός και Ραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
8: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
5: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Να είμαστε πάλι εδώ και σήμερα και με χιόνια και με κρύα, λέγανε κάποιοι φίλοι μου απολωνιστές, και με χιόνια και με κρύα ελαφρά ταξιαρχία. Όχι και χιόνια και κρύα, αλλά βροχές, ναι, φίλες και φίλοι, ήρθαν οι φθινοπορεινές και καλοδεχούμενες είναι, μην γκρινιάζουμε, γιατί το καλοκαίρι το περάσαμε χωρίς πολλές ζέστες. Όχι ότι δεν υπήρξαν, υπήρξαν, αλλά όχι καύσονες. Έτσι, να μην είμαστε λοιπόν πάντα παραπονούμε, να μην βγαίνουμε συνέχεια στην αναφορά για παράπονα, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό έχει σημασία σήμερα. Όπως είναι λοιπόν, θα τα πούμε και σήμερα, όπως τα λέμε κάθε μέρα εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγακύκλους. Διονύση Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής, και σήμερα που είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου Σωτηρίου έτους 2026, βρίσκεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και έχουμε να πούμε πολλά, μα πολλά. Και πρώτα απ' όλα για αυτό το κράτος, εγώ δεν θα το πω μπουρδέλο, φίλες και φίλοι. Ο Περέτα, ναι, θα το πω. Μπανανία, ναι, θα την πω την Ελλάδα. Μπουρδέλο όμως όχι, διότι πολύ πολύ απλά εξεγκύρων πηγών τα μπουρδέλα είναι άκρως οργανωμένα. Εξεγκύρων πηγών. Σ' άρεσε, Διονύση? Λοιπόν, ναι, όντως είναι έτσι, φίλες και φίλοι. Άρα λοιπόν, ποια σχέση μπορεί να έχει με ένα μπουρδέλο αυτό το κράτος που έχουμε, το οποίο είναι οπερέτα, το ξαναλέμε, είναι μπανανία, το ξαναλέμε, είναι ένα κράτος το οποίο δεν είναι κράτος. Έτσι, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, θα μου πείτε πού το βασίζω. Ξέρετε εσείς χίλιες δυο περιπτώσεις, ας πω και εγώ δύο-τρεις τώρα τελευταία που είναι επίκαιρες. Βγήκε ο Άδωνης, φίλες και φίλοι, ένας είναι ο Άδωνης, ο Υπουργός Υγείας, όχι της δικής μας, για τη δική μας υγεία είναι ανίκανος να βάλει πλάτη ο Άδωνης. Αλλά βγήκε ο Υπουργός Υγείας, έτσι γενικός και αορίστος Υπουργός Υγείας, και είπε ότι το ζεύγος των γιατρών του Κολονακίου, ότι είναι κοινοί απατεώνες, κανονικοί απατεώνες. Δεν ήξεραν ούτε πρώτες βοήθειες να προσφέρουν στον αδικοχαμένο, στον αείμνηστο, τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Για την οπερέτα του κράτους τώρα, έτσι. Γιατί συνάδελφός του βουλευτής από την άλλη πλευρά είπε ότι πριν μερικά χρόνια, όταν είχε αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, είχε απευθυνθεί στον Κομπογιαννίτη κατά τον Άδωνη γιατρό και είχε ζητήσει τις συμβουλές του. Ο Πλεύρης, φίλες και φίλοι, να τα ακούτε τα λέμε. Τα λέμε για να τα ακούτε. Γιατί δεν πολλοί λέγονται αυτά τα οποία γύρω μας συμβαίνουν και είναι εντελώς αλλόκοτα, είναι εντελώς αλλοπρόσαλα. Φανταστείτε τώρα δύο υπουργούς, ο ένας, φίλες και φίλοι, να αποκαλεί κανονικούς απατεώνες αυτούς τους δύο γιατρούς, αλλά ο άλλος υπουργός όμως πριν από μερικά χρόνια, όταν αντιμετώπιζε σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, είχε προστρέξει και ζητήσει τη βοήθεια και τις συμβουλές και τις οδηγίες του κατά τα άλλα Κομπογιαννίτη, του κατά τα άλλα άσχετου. Είναι να τους παίρνει στα σοβαρά. Και πάμε και στο άλλο. Πάλι μια αφορμή, ένα τραγικό περιστατικό. Χάσαμε δύο παλικάρια, φίλες και φίλοι, δύο ήρωές μας. Τα παιδιά που ξεκίνησαν από την Ντανάγρα και δεν γύρισαν ποτέ με το φάντομ τους πάλι στην υπηρεσία τους. Ο ένας από τον Πύργο, το άλλο το παλικάρι από τα Γιάννενα. Και στον Σάκο, φίλες και φίλοι, που ήταν αντικείμενα της σωρού του ενός παλικαριού που καταγόταν από τα Γιάννα, στον σάκο του βρέθηκαν τμήματα του φάντομ. Στο Θεό που πιστεύετε, είναι δυνατόν τμήματα του φάντομ που είναι προς διερεύνηση να ταξιδεύουν από την Αθήνα στα Γιάννενα και να εντοπίζονται, να βρίσκονται όλο τυχαίως από εκείνους οι οποίοι άνοιξαν τον σάκο με τα πράγματα του παλικαριού, του πιλότου μας. Ασύλληπτα πράγματα, φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα, αυτή τη χώρα η οποία
σε λίγο θα υποδεχθεί πάλι ελεύθερον τον Κασιδιάρη. Θα έχουμε άλλο σοου. Τώρα στις 12 αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής, που εξέτησε όλη την ποινή του ως πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, έτσι χαρακτηρίστηκε στο κατηγορητήριο από το δικαστήριο, φίλες και φίλοι. Βγαίνει σήμερα, αποφυλακίζεται. Νομίζω, Διονύση, ότι θα επιστρέψει, αφού αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, θα επιστρέψει στις φυλακές ο Αλκέτ Ριζάη, ο Βαρυπινίτης, ο Ισοβίτης, που είχε πάρει άδεια τη 16η στη σειρά άδεια, φίλες και φίλοι, και που δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε στις φυλακές του Δομοκού μετά την λήξη της άδειας του. Αλλά οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα επιστρέψει αυτοβούλος, θα δείξει καλή διαγωγή, αφού δεν μπορεί να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει η ελληνική αστυνομία του Χρυσοχοΐδη, θα τους κάνει τη χάρη και θα γυρίσει μόνος του ο Αλκέτ Ριζάη. Ό,τι θέλετε, φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα, ό,τι το παράδοξο, ό,τι το αλόκοτο, εδώ σε αυτή τη χώρα θα συμβεί. Αλλά είναι για να διασκεδάζει κανείς, αλλά άλλα, φίλες και φίλοι, είναι για να θλίβεται και να μελαγχολεί. Και αυτό βέβαια συμβαίνει στις περιπτώσεις και των δύο ηρώων πιλότων μας, και με αφορμή τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι όπως εντάχει σας τα είπαμε. Θα εξειδικεύσουμε τα θέματα, όχι μόνο αυτά και άλλα αρκετά, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής. Είπαμε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, Διονύση, παρακαλώ.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ είπαμε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σε λίγη ώρα, σε 40 λεπτά, θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι, φίλες και φίλοι, κάτι το οποίο περνάει απαρατήρητο, διότι δεν θα καθίσει ήσυχα αυτό το παιδί. Κάτι έχει σκαρώσει, κάτι έχει στο μυαλό του, αν και ο νόμος το απαγορεύει. Δεν μπορεί να εμπλακεί στα πολιτικά, διότι πρέπει να περάσει το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί. Όχι τα χρόνια που εξέτησε, γιατί εξέτησε 6 χρόνια. Όμως έχει καταδικαστεί για 13 χρόνια, αυτά το 2020. Άρα λοιπόν λίγη η ποινή του το 2033. Δηλαδή μέχρι τότε στερείται πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό λέει ο νόμος. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχει, έτσι όπως σε πρώτη ανάγνωση αντιλαμβανόμαστε, περιθώρια, φίλες και φίλοι, για να συμμετάσχει με κόμμα ή να ιδρύσει κόμμα και να λάβει μέρος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Λέμε δεν έχει τη δυνατότητα. Μήπως και την έχει όμως. Μήπως και υπάρχουν τίποτα νομικά παράθυρα, φεγγίτες, δεν ξέρω τι άλλο, ή μπει από την μπαλκονόπορτα η δικηγόρος του, η Βάσο η Πανταζή, έχει αναγγείλει ότι αποφυλακίζεται και κουβαλάει εκπλήξεις ο Κασιδιάρης. Θα δώσει και συνέντευξη τύπου διαδικτυακά, φίλες και φίλοι. Έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει κόσμος, ναι, υπάρχει κόσμος που τον περιμένει να τον υποδεχθεί. Δεν λέμε στην έξοδο των φυλακών, μεταφορικά μιλάμε, να υποδεχθεί την όποια απόφαση πάρει. Δεν θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια, δεν θα καθίσει ήσυχος. Κάτι έχει σκαρώσει, φίλες και φίλοι. Μπορεί να μην συγγνώμη, μπορεί να μην είναι ο ίδιος ιδρυτής κόμματος ή να συμμετέχει σε κάποιο κόμμα που να είναι της δικής του επιρροής, αλλά κάτι έχει σκαρώσει, κάτι έμεσο, κάτι άλλο, κάτι το οποίο βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό, αλλά έχει δώσει μια συνέντευξη Βάσο Πανταζή και μας έχει προειδεάσει ότι δεν θα πλήξουμε γιατί έχει ετοιμάσει εκπλήξεις. Μακριά από εμάς βεβαίως, φίλες και φίλοι, τέτοιου είδους κόμματα και απολυθώματα και αποκόμματα και δεν συμμαζεύεται, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η αποφυλάκησή του θα επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα σε ένα βαθμό, μικρό, μεγαλύτερο, με να φανεί ότι επηρεασμός θα ασκηθεί, αυτό εμείς το προεξοφλούμε. Άρα υπ' αυτή την εννιά, Νικόλας, έχουμε που θα έχουμε και το κόμμα Σαμαρά. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι οι δημοσκοπήσεις που αυτή τη στιγμή έχουν δει το φως της δημοσιότητας θα υποστούν μια μεγάλη ανατροπή. Και ανατροπή θα είναι αυτή, θα τη δούμε στην πορεία. Ότι θα έχουμε ανατροπή όμως θα έχουμε. Για πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, ώρα είναι 10:28 πρώτα λεπτά. Οι μόνιμοι, σταθεροί, οι πιστοί ακροατές το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα, γιατί θα έχουμε την εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, θα έχουμε διαφημίσεις, ένα τραγούδι, για να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, για τις τιμές της ενέργειας που ανεβαίνουν αλματοδός. Θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ για την τοπική αστυνομία, η οποία είναι υποστελεχωμένη σε δραματικό βαθμό. Από την άλλη πλευρά, σήμερα είχαμε άλλη μια φωτιά, άλλο έναν εμπειρισμό σε αυτοκίνητο στο Ψαροφάι το πρωί, τα Χαράματα, ενώ τούτη την ώρα που μιλάμε εμείς εδώ τον Πελοπόννησος FM, δύο πλωτά του λιμεναρχείου και ένα ελικόπτερο της αεροπορίας εκεί στα βόρεια της Κελίνης σαρώνουν τη θαλάσσια περιοχή, γιατί ανατράπηκε ένα ταχύπλο και αγνοείται ο χειριστής του ταχύπλου. Θα πούμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και για τη μικροψυχία της Αφροδίτης, της Μάνου, η οποία είπε ότι ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αναφερόμενη στο Γιώργο Μαζονάκη, και αυτόν και τη δουλειά του, μα τόσο πολύ υποτιμητικά μίλησε. Για ποιον? Για ένα λαϊκό είδωλο, ο Σταύρος ο Ξαρχάκος τον αποκάλεσε το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Κάτι περισσότερο ξέρει ο Ξαρχάκος από τη Μάνο, θα το δούμε και αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως θα μιλήσουμε φυσικά και για την περιοδία, την διήμερη περιοδία της Μαρίας Καριστιανού εδώ στα μέρη μας, στην Αχαΐα. Τούτη την ώρα μάλιστα συναντάτε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον Θόδωρο Λουλούδη. Λοιπόν, οι 11 είναι 11:30, πάμε Διονύση παρακαλώ στην εκφόρηση δελτίου ειδήσεων, τοπικού δελτίου ειδήσεων, στις διαφημίσεις και στο τραγούδι, και θα επιστρέψουμε εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Πελοπόννησος FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο να κινείται κοντά στα $110. Στην Πάτρα η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 2,08 με 2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 2,03 ευρώ. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο κοντά στο 1,80 με 1,90 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το χειμώνα. Δύσκολη προμηνύεται και η περίοδος για την εστίαση, με τους επαγγελματίες να προειδοποιούν για αυξημένο κόστος και πιέσεις στις επιχειρήσεις. Στο Δήμο Πατρέων παραμένουν σε εκκρεμότητα 6 έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται μεταξύ άλλων για αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων, αλλά και παρεμβάσεις όπως στίχος αντιστήριξης για την προστασία σχολείου. Τα έργα όμως ένα χρόνο μετά τις πυρκαγιές δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Η διαδικασία πλέον αλλάζει ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις, ενώ ο χρόνος πιέζει, καθώς η κατάσταση έκτατης ανάγκης λήγει στις 14 Οκτωβρίου. Παράταση παίρνει παράδοση της πλατείας Όλγας στην Πάτρα. Η αρχική ημερομηνία για να αποδοθεί στους πολίτες ήταν η 7η Σεπτεμβρίου, όμως οι εργασίες συνεχίζονται. Από το Δήμο αναφέρουν ότι η εργολαβία βρίσκεται σχεδόν στο τέλος και απομένουν κάποιες τελευταίες παρεμβάσεις, κυρίως σε πράσινο και φωτισμό, πριν ανοίξει η πλατεία για το κοινό. Νέα συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης πάντως δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Στις Καμάρες, παινή 18 μηνών, επέβαλε το εφετείο πατρών σε ιδιώτη για υπόθεση καταπάτησης δασικής έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων, η αξία της οποίας πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας που κατέθεσαν στο δικαστήριο, η έκταση είναι δασική και ο ιδιώτης την είχε περιφράξει, έχοντας παράλληλα κατασκευάσει κτίσματα παρά τα πρωτόκολλα αποβολής. Η απόφαση ανοίγει ξανά το θέμα της αποκατάστασης της έκτασης, καθώς ζητείται πλέον από τη δασική υπηρεσία να προχωρήσει άμεσα στη μελέτη αναδάσωσης και στην εφαρμογή των πρωτοκόλων, ώστε να απομακρυνθούν και οι κατασκευές. Θετικές εξελίξεις για τον Οδοντοτό, καθώς το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση με στόχο τη μελέτη και την ασφάλεια της γραμμής. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο πανελειτουργίας τον Οκτώβριο, ενώ ο Δήμος Καλαβρίτων και το Επιμελητήριο ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώνεται σήμερα η περιοδία της Μαρίας Χαριστιανού στην Αχαΐα. Αντιπαράθεση προέκυψε με τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας μετά από δηλώσεις της στον Πελοπόννησος FM ότι ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης δεν θέλησε να τη δεχθεί. Ο κύριος Πελετίδης απάντησε ότι ουδέποτε αρνήθηκε συνάντηση και πως το ραντεβού είχε προγραμματιστεί, αλλά ο ίδιος θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα. Από το Δήμο διευκρινίστηκε ότι η συνάντηση είχε κανονιστεί από τη Δευτέρα και στη συνέχεια, μετά από αίτημα της πλευράς της Χαριστιανού, μεταφέρθηκε για σήμερα, όπου και τελικά θα συναντηθεί με αντιδημάρχους. Στα αθλητικά, υψηλούς στόχους έχει θέσει η Παναχαϊκή, με την ομάδα να στοχεύει στην κατάκτηση του κυπέλου και του πρωταθλήματος, αλλά και στην άνοδο και την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα αντιμετωπίζει σήμερα στις 2 και 4 τη Βιέννη στη Βουλγαρία, στο πρώτο από τα 4 βήματα που απαιτούνται για την πρόκριση στους ομίλους του Basket Champions League. Και ο καιρός αλλάζει σήμερα το σκηνικό, με συννεφιά, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, τώρα 20 λεπτά δηλαδή ακόμη. Και την ώρα που εμείς θα τελειώνουμε την εκπομπή, αν τηρηθεί το πρόγραμμα, καλώς έχω των πραγμάτων, θα έχουμε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Φίλες και φίλοι, δεν δίνουμε έμφαση σε κάτι το αμεληταίο. Μπορεί να είναι μικρό το ποσοστό ή μικρή η απήχηση στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε των ακροδεξιών, των φασιστών, αλλά στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, βλέπουμε τι γίνεται και δεν ξέρουμε πώς ενδεχομένως και εδώ θα κυλήσουν από τούδο και στο εξής τα πράγματα, με τόσα ανοιχτά ζητήματα να υπάρχουν στην Ευρώπη. Ξέρετε, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα, η πόλεμη που έχει δοθεί βάρος, ας πούμε, στον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρωσία, και που νιώθουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι στερούνται, φίλες και φίλοι, αγαθών και προνομίων από τις κυβερνήσεις τους. Αν βάλουμε μέσα και το μεταναστευτικό, το οποίο σε ορισμένες χώρες είναι βέβαιο ότι έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, καταλαβαίνουμε ότι το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό. Στη Γερμανία είδαμε τα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο της Αξονίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι μεν αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα είναι ελεγχόμενα τα επίπεδα της φασίζουσας νοοτροπίας και της ακροδεξιάς αντίληψης, αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, πολύ δε περισσότερο τώρα που αποφυλακίζεται κιόλας ο Κασιδιάρης. Βλέπουμε, φίλες και φίλοι, σκηνές, δεν ξέρω αν είδες, Διονύση, έξω από τις φυλακές του Δομοκού είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες οπαδοί του Κασιδιάρη και έχουν φτιάξει και ένα σκηνικό με ελληνικές σημαίες και τα λοιπά για να τον υποδεχθούν μόλις πάρει το αποφυλακιστήριο. Και κανένας, το ξαναλέμε, δεν μπορεί να ξέρει όταν υπάρχουν τέτοια σταγονίδια φασιστικά, φίλες και φίλοι, ανάμεσά μας. Τι μπορεί να μας ξημερώσει αύριο το πρωί? Σε τρεις μέρες, Διονύση, σε τρεις μέρες συμπληρώνονται 13 χρόνια, στις 18 Δεκεμβρίου, Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, αντιφασιστικές εκδηλώσεις παντού και εδώ στην Πάτρα.

σήμερα δεν θέλουμε να είμαστε μάντες κακών, αλλά βλέπουμε ότι η αποφυλάκηση Κασιδιάρη θα μας οδηγήσει πάλι σε μια άλλη επόαση του αυγού του φιδιού. Αυτό εμείς αντιλαμβανόμαστε. Μακάρι να διαψευστούμε. Μακάρι πραγματικά να μην είναι αυτή μας η ανησυχία, ανησυχία η οποία να επιβεβαιωθεί. Μακάρι να είμαστε εντελώς υπερβολικοί. Το θέλουμε όσο τίποτα περισσότερο. Αλλά κάνουμε τις επισημάνσεις για να έχουν γνώση οι φύλακες. Αν ακούν. Για πάμε, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι.

Εδώ, Διονύση, σκέψου και να αποκαλούσαμε μπορντέλο το ελληνικό κράτος. Εδώ δεν το αποκαλέσαμε. Δεν είπαμε ότι είναι μπορντέλο και το είπαμε με τα λόγου γνώσεως, διότι τα μπορντέλα έχουν σειρά, έχουν οργάνωση, έχουν δομή. Έτσι λένε όσοι τουλάχιστον τα έχουν επισκεφτεί. Έτσι. Δεν είπαμε λοιπόν ότι είναι μπορντέλο το ελληνικό κράτος. Μπανανία είπαμε ότι είναι. Δεν είπαμε ότι είναι Κερχανάς. Δεν είπαμε ότι είναι οίκος ανοχής. Δεν είπαμε ότι είναι πορνείο. Προς τι ενόχληση? Ενοχλούνται εκείνοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Εμείς τι είπαμε? Ότι είναι μπανανία αυτή η χώρα, όταν από τη μία πλευρά ακούς έναν υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη συγκεκριμένα, να χαρακτηρίζει κανονικούς απατεώνες, τους ψευτογιατρούς, πώς να τους πει κανείς, σκομπογιανίτες, αυτούς εν πάση περιπτώσει που σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν στο θάνατο τον δημοφιλέστατο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη, όταν έχουμε από την άλλη πλευρά

άλλον υπουργό πριν από 6-7 χρόνια. Να λέει προς τιμήν του βέβαια, γιατί τώρα θα μπορούσε να το κρύψει για να μην εισπράξει αρνητικά σχόλια για τον Θάνο τον Πλεύρη. Μιλάω φίλες και φίλοι, ο οποίος είπε ότι είχα πάει και τον είχα συμβουλευτεί αυτόν τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον γιατρό, τον ψευτογιατρό, τον Μπογιανίτη. Ο καθένας ας κάνει ποιο χαρακτηρισμό θέλει. Όταν έχεις λοιπόν δύο υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης, όπου ο ένας με έμεσο τρόπο να τον εκθιάζει, διότι γιατί κατέφυγε σε αυτόν, για να πάρει τις συμβουλές του, και τις πήρε και εφάρμοσε, όπως είπε, κάποιες από τις συμβουλές που πήρε από τον Θεοδωρόπουλο, και έχει τον άλλον από την άλλη πλευρά να τον χαρακτηρίζει απατεώνα. Σε τι κράτος ζεις, φίλες και φίλοι, όταν σε αυτό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο, δύο ταγί έχουν διαμετρικά αντίθετη άποψη για τον γιατρόν αυτόν, ή από την άλλη πλευρά, φίλες και φίλοι, είπαμε αυτό που έχει σχέση με τα δυο παλικάρια μας τα οποία χάθηκαν. Μα στο σάκο με τα προσωπικά αντικείμενα του πιλότου μας να βρίσκονται μέσα τμήματα του Φάντομ, κομμάτια του Φάντομ, που αυτά είναι προς αξιολόγηση, είναι προς έλεγχο, προς έρευνα, για να δούμε από τι, για ποιους λόγους έπεσε το Φάντομ και βρέθηκαν μέσα στο σάκο και ταξίδεψαν μέχρι τα Γιάννενα. Έφυγαν δηλαδή από ελεγχόμενη μονάδα, από εκεί που έπρεπε να φυλάσσονται, και πήγανε στα Γιάννενα. Ή έχεις τον Ριζάη, τον Ισοβίτη, τον Δύση Ισοβίτη, που έχει κάνει κινηματογραφικές, φίλες και φίλοι, αποδράσεις μαζί με τον Βασίλη τον Παλαιοκώστα, δύο, από τον Κορυδαλό το 2006 και το 2009, και του δίνεις άδειες, 16 άδειες έχει πάρει μέχρι τώρα, και τώρα που πήρε την 16η δεν επέστρεψε χθες φυλακές, και οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα πάει μόνος του, δεν μπορούν να τον εντοπίσουν. Αλλά και είναι και το άλλο, του δίνεις άδεια. Είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να μην ξέρεις που βρίσκεται? Για τον Ριζάη μιλάμε. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται? Και αν εκτάκτως τον θελήσεις, να μην τον έχεις στη μισή ώρα, στη μία ώρα στη διάθεσή σου? Βάλε ένα τραγούδι σου παρακαλώ, Διονύση μου.

Λοιπόν, αυτά που σα λέγαμε, φίλε και φίλοι, η ώρα είναι 11:54 από τα λεπτά. Εμεί πάμε προ το τέλο τη εκπομπή. Νωρίτερα, κατά 7 λεπτά, βγήκε από τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης και είναι όλα τα κανάλια εκεί. Κασιδιάρης βγήκε με χαμόγελα, με την ελληνική σημαία να την κρατάει στα χέρια του και αυτή τη στιγμή αναβοσβήνουν τα φλάς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, φίλες και φίλοι, τι συμβαίνει έξω από τις φυλακές του Δομοκού, όπου ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει δηλώσεις και είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες φίλοι του. Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και που είχαμε παρέμβαση, γιατί είπαμε για Μπρουδέλο, Διονύση, μάλιστα. Α, αυτοί που σε πήραν τηλέφωνο, αυτοί που σε πήραν τηλέφωνο έχουν υπόψη τους τον πίνακα του διάσημου ζωγράφου του Χωσέ Κλεμέντε Ορόσκο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο πίνακας, Διονύση μου? Α, είναι ένας πίνακας που έχει τίτλο «En et Bordel», στο μπορντέλο δηλαδή. Πίνακας διάσημου ζωγράφου. Και τι μας είπαν τώρα? Πήγα να μας βάλουν πιπέρι στο στόμα? Τι γίνονται αυτά πράγματα? Ας ανοίξουν λεξικά. Δεν κρύβουν τίποτα και τα λεξικά. Κάνουν λόγο για τον Κερχανά, για τον Νίκο Ανοχής, για το πορνείο. Κάνουν για το ξεμπουρδέλεμα, για το ξεμπουρδελεύω, για την μπουρδελογειτονιά. Κάνουν λόγο για τον μπουρδελομαχαλά, για τον μπουρδελόσπιτο, για την μπουρδελότσαρκα. Την ξεχνάμε αυτή? Βάλε Μακρόπουλο, παιδί μου, σε παρακαλώ. Βάλε Μακρόπουλο για να τελειώσουμε την εκπομπή όπως πρέπει να την τελειώσουμε, με το ωραίο το τραγούδι. Βάλε Μακρόπουλο για να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να ζούμε με τα σεις, με τα σας, με τα δήθεν, με υποκρισίες, και δεν συμμαζεύεται. Ούτε μπορούμε να είμαστε κομπλεξικοί. Να τώρα η Αφροδίτη Μάνου, τι είπε για το Μαζονάκι? Τι είπε? Ότι ούτε τον ήξερα, ούτε που τον ήξερα αυτόν και την δουλειά του. Ξέρεις τι λες εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις? Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Ή το άλλο που το λέγαμε πιτσιρίκια, ζήλια ψώρα, ζήλια ψώρα, η κυρία Αφροδίτη Μάνου. Φθόνος, δηλαδή. Έτσι απροκάλυπτα κιόλας εκδήλωσε τον φθόνο της, τη ζήλια της, το κόμπλεξ της. Τι να πει κανείς? Τι είναι, Μακρόπουλος είναι? Με αυτόν λοιπόν κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με τον Νίκο Μακρόπουλο. Και αύριο πρώτα Θεός εδώ θα είμαστε, πάντα θεοθέλοντος. Λέμε ότι έπεται η καινούργια εκπομπή. Ήταν και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, με τα αντανακλαστικά τα πρέποντα, φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί κατευθείαν ο Διονύσης πιάνει τα μηνύματα των καιρών και ανταποκρίνεται αναλόγως. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως, και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή για η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα των Χούθη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Σύμβουλο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλ Μαμπντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στην Αντλία, αλλά και της βενζίνης. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, με αποτέλεσμα την ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Με τα σημερινά δεδομένα, αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε τώρα, η τιμή του εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν περίπου στα 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το χειμώνα μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ. Με σημαντικές απώλειες κινείται και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας και πάλι το αρνητικό διεθνές κλίμα που έχει δημιουργήσει νέα άνοδο του πετρελαίου. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης νωρίτερα κατέγραψε πτώση 0,84%. Αντιμετωπή με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο οι δύο γιατροί που απολογούνται σε μία ώρα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Την νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας θέτει στο επίκεντρο με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης. Ο κ. Τσίμαρης καλεί τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να απαντήσουν μεταξύ άλλων στο πώς οι συστηματικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 ως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στους τρεις ελέγχους που έκανε στο ιατρείο στο Κολωνάκι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είπε το πρωί στην Έρτιμα, την απαγώνει πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Επικαλούμενοι δηλώσεις των Μάκη Βορύδη, Βασίλη Σπανάκη και Βασίλη Οικονόμου, Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει πως η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε. Η συμφωνία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ακραία δήλωση Μαρινάκη δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας, σημειώνει. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Σε προσωπικές διαφορές αποδίδει μεταξύ συγγενών η αστυνομία τα μέχρι στιγμή στοιχεία για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα στο Ζεφύρι, όταν ένα άτομο που επέβαινε σε γιοταχή αυτοκίνητο προσέγγισε σπίτι και άρχισε να πυροβολεί προς σταθμευμένο όχημα έξω από αυτό. Από το σημείο περισυνελέγησαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών, ενώ στα αυτοκίνητα προκλήθηκαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εντόπισε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης και έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης. Αποφυλακίζεται σε λίγη ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης που είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Κατηγορηματικός ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως αφανής αρχικός κόμματος, ούτε ως απλός υποψήφιος βουλευτής. Υπήρξε από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΤ, συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδονής, υπογραμμίζοντας πως ο νόμος το ορίζει αυτό ρητά και σαφώς. Επεσήμανε δε ότι όσοι φέρνουν το θέμα για το αν ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει τη δυνατότητα πολιτικής δραστηριοποίησης, οφείλουν να απαντήσουν γιατί το κάνουν, εάν είναι από απλό ενδιαφέρον ή αν αυτό συμβαίνει εκ του πονηρού. Οι διατάξεις του νόμου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνίας, τόνισε. Την εκτίμηση ότι στην Ελλάδα καταγράφεται μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά με κατεύθυνση προς την ακροδεξιά και τη βία, εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Κασιδιάρη, αλλά μια ευρύτερη τάση που, όπως είπε, έχει καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνοντας όπως παράδειγμα τη Γερμανία και την άνοδο του ΑΕΒΔΕ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή, πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Η εξάλληψη της Ιλαράς ως παγκόσμιας απειλής για τη δημόσια υγεία δεν είναι τώρα εφικτή, αυτό δήλωσε ο Bill Gates σε συνέντευξή του στο Reuters, αποδίδοντας την εκτίμησή του αυτή στο γεγονός ότι παρατηρείται διστακτικότητα εναντί των εμβολίων σε πλουσιότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, 24 αυτή την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
9: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτέλα Χαΐας.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM 103,9. Μας ακούτε φυσικά και μέσα από τα RGN. Μαζί μας στη ζωντανή ενημέρωση ο Διονύσης Στεφανόπουλος, ρυθμίζει τον ήχο και έχει την επιμέλεια της εκπομπής μας. Και φυσικά ευγενική χορηγή της εκπομπής, το βιβλιοπωλείο Κουρδιστό Πορτοκάλι, ακροτηρίου 164, με μοναδικές τιμές, ειδικές τιμές χαμηλές για πολυτεχνικές οικογένειες και φυσικά τα πάντα για τον μαθητή. Επίσης μαζί μας είναι το υπεραστικό κτέλ Νομού Αχαΐας με δρομολόγια Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε μέσα στο κτέλαχαΐας.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Μαζί μας επίσης το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Πάτρα, Δούβρης, δεκαετίες εγγύησης, με μοναδική βέβαια σχέση με την κοινωνία της Πάτρας, με ζώνους 54-56, ακροτηρίου 62. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες επιλογές για το παραγωγικό της μοντέλο, την οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τελικά για το ίδιο το μέλλον της. Η Ελλάδα που δεν περιμένει ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα είναι ο τίτλος του βιβλίου που παρουσιάζεται αυτή την Πέμπτη στην Πάτρα, στον Εμπορικό Συλλόγο, σε μια εκδήλωση των εκδόσεων 24 γράμματα και του βιβλιοπωλείου Το Δότη. Ένα βιβλίο που συγκεντρώνει προτάσεις και προβληματισμούς από ανθρώπους της επιστήμης, της αγοράς, της κοινωνίας, των πολιτών, με κοινή αφετηρία την ανάγκη η χώρα να σχεδιάσει το δικό της παραγωγικό μέλλον και να πάψει να λειτουργεί με τη λογική της αναμονής. Σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην υπουργό, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και επιστημονική υπεύθυνη της έκδοσης αυτής, η οποία θα συντονίσει και τη συζήτηση στην Πάτρα. Κυρία Λούκα Κατσέλη, είναι μαζί μας, την ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλε και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Να πω ότι βασικός διοργανωτής της εκδήλωσης εκτός από τους δύο εκδοτικούς οίκους είναι το ΙΝΕΡΠΟΣ, το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής, ένα Ινστιτούτο που λειτουργεί από το 1992 και προάγει τον διάλογο για την δημόσια, την αναπτυξιακή πολιτική και την χρηστή διακυβέρνηση.
0: Κυρία Κατσέλη, μιλάτε για ρήξεις. Πού χρειάζονται σήμερα οι μεγαλύτερες ρήξεις, στην οικονομία, στο κράτος, στην παραγωγή ή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη?
1: Θα έλεγα σε όλα. Μέσα στο, μας απασχόλησε πάρα πολύ σε αυτόν τον συλλογικό τόμο ακριβώς ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες, γιατί την δυστοπία τη βιώνουμε όλοι. Δυστοπία οικονομική, αναπτυξιακή, θα έλεγα και πολιτισμική και αξιακή. Σε έναν κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς έχουμε παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν και πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, καινούριες προκλήσεις τελείως του παρόντος και του μέλλοντος. Άρα ποιες πρέπει να είναι οι ρήξεις? Και έχουμε εντοπίσει βασικά τρεις μεγάλες ρήξεις και μια σειρά παρεμβάσεων που είναι υλοποιήσιμες και μπορούν να προχωρήσουν. Η πρώτη ρήξη είναι να μπούμε σε μια κουλτούρα πρόληψης. Μιλάμε για κρίσεις, έχουμε βιώσει απανωτές κρίσεις, χρηματοπιστωτικές, υγειονομικές, πληθυσμιακές, μεταναστευτικές, κλιματική και ψηφιακή μετάβαση και ούτω καθεξής. Δεν κάνουμε πρόληψη για το μέλλον. Τόσο η Γερμανία όσο η Γαλλία έχουν δομές που ουσιαστικά προσπαθούν να εκτιμήσουν με βάση εναλλακτικά σενάρια τις εξελίξεις μπροστά και να φτιάξουν επιχειρησιακά προγράμματα πρόληψης. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη λήξη. Αντί να διαχειριζόμαστε κρίσεις όταν αυτές ξεσπάνε, να μπορούμε να μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις και δρομές να προβλέψουμε πιθανές κρίσεις, ακόμα και για την εξωτερική μας πολιτική, για τις σχέσεις μας με την Τουρκία, για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τα λοιπά στην Ανατολική Μεσόγειο, και να πάρουμε προληπτικά μέτρα. Και εδώ το βιβλίο κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Κάνει ουσιαστικά μια πρόταση δίπλα στη Βουλή να φτιαχτεί ένα κέντρο πρόληψης και στρατηγικής που να αναφέρεται στη Βουλή, το οποίο κέντρο αυτό θα αναλάβει την εκπόνηση 4 επιχειρησιακών προγραμμάτων, ένα για την ασφάλεια εθνική, ανθρώπινη και κοινωνική, Δεύτερο, για τον παραγωγικό μετασχηματισμό, για τον οποίο θα μιλήσουμε και στην Πάτρα την Πέμπτη. Το τρίτο, για την κοινωνική συνοχή και την ανακατανομή και αναδιανομή δαπανών και φόρων κτλ. Ώστε να αμβληθούν οι μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν και εκεί να προστατευτούν ευάλωτες ομάδες. Και τέταρτο, θεσμική ανασυγκρότηση, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε να προλάβουμε την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου. Με αυτά τα τέσσερα, δηλαδή η πρόταση που γίνεται στον τόμο είναι να υπάρξει ένα τέτοιο κέντρο που να εκπονήσει τέτοια εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία μπορούν να εξειδικευτούν μετά για κάθε περιφέρεια της χώρας, καθώς κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της προκλήσεις. Αυτή είναι μία από τις προτάσεις ουσιαστικά, γιατί ο στόχος αυτού του τόπου είναι να μην υπάρχουν γενικόλογα σχόλια και απόψεις, αλλά να προτείνονται συγκεκριμένες 10 υλοποιήσιμες παρεμβάσεις.
0: Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι όμως ότι όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας λέτε θα πρέπει να έχουν μια προϋπόθεση βασική. Δηλαδή την πολιτική συνεννόηση, την επανάσταση του αυτονόητου στον πολιτικό κόσμο της χώρας, που δεν νομίζω ότι τελικά είναι τόσο εύκολο. Όμως θέλω να ρωτήσω, υπάρχει σήμερα, κυρία Κατσέλη, πολιτικός χώρος για μια διαφορετική πρόταση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ή θεωρείτε ότι το πολιτικό σκηνικό έχει εγκλωβιστεί σε μια λογική διαχείρισης?
1: Κοιτάξτε, η δυστοπία είναι και πολιτική και κομματική. Αλλά νομίζω η απάντηση, θα έλεγα ότι ναι, υπάρχει μια σύγκληση απόψεων, ειδικά προγραμματική, και ο ρόλος, τουλάχιστον η προσπάθεια η δική μου και του InnerPost, είναι εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και 4 χρόνια, να συμβάλλουμε σε έναν διάλογο για την εναρμόνιση των διαφορετικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο μιας προγραμματικής συμφωνίας. Ο καθένας θα πρέπει να συμβάλλει με τον τρόπο που μπορεί και ξέρει, και αν θέλετε αυτό το πόνημα, που δεν είναι ατομικό πόνημα, είναι πόνημα 35 στελεχών, όπως είπατε, της αγοράς, ακαδημαϊκών κτλ., είναι μια συμβολή σε αυτόν τον προγραμματικό διάλογο. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι υπάρχουν σημαντικές συγκλήσεις. Διάβαζα τις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, του ΕΛΑΣ, του ΣΥΡΙΖΑ, και οι προγραμματικές συγκλήσεις είναι εφικτές, χρειάζεται συνεννόηση, και εγώ θα πιέζω και θα πρότεινα αυτή η συνεννόηση να ξεκινήσει άμεσα, διότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση, και για να υπάρξει μια κυβέρνηση θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία κομμάτων. Για να υπάρξει συνεργασία κομμάτων, καλό θα ήταν να υπάρχει μια άτυπη έστω συνεννόηση για τις προγραμματικές προτεραιότητες και να μην αφαιθούν αυτές τη τελευταία στιγμή.
0: Ναι, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει τελικά ουσιαστική σύγκληση, ή τελικά, για να είμαστε ρεαλιστές, κύριε Κατσέλη, οι προσωπικές, στρατηγικές και οι ηγετικές φιλοδοξίες εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο?
1: Απολύτως, ότι αποτελούν εμπόδιο. Το θέμα είναι ότι μέσα στην κρίση, γιατί θα έχουμε, εάν δεν ξεπεραστούν, θα υπάρχει πάλι μια πολιτική ρευστότητα, αβεβαιότητα κτλ. Άρα, εφόσον βλέπεις ότι αυτό έχει πάλι να κάνει με τη λογική της πρόληψης, εφόσον ξέρεις ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες θα υπάρξει ανάγκη στο μέλλον μιας προγραμματικής συνεννόησης, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει τόσο καλύτερα. Και να σας πω κάτι, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα ότι στην Ιταλία το Δημοκρατικό Κόμμα, τα 5 αστέρια, η Ιταλική Αριστερά και οι Οικολόγοι συζητούν για κοινή πορεία προς τις κάλπες, αρχίζοντας από την εκπόνηση ενός προγράμματος. Άρα, αν αυτό μπορεί να γίνει στην Ιταλία, γρήγορα ή αργά πρέπει να γίνει και για μας, αν θέλουμε να αλλάξει πολιτική και να υπάρξει ένα άλλο πρόγραμμα, εθνικό σχέδιο θα έλεγα, με ιδεολογικό πρόσημο φυσικά, γιατί ο διαχωρισμός μεταξύ νεοφιλελεύθερων και προοδευτικών απόψεων είναι προφανής, αλλά να υπάρξει μια συνεννόηση για μια προοδευτική ατζέντα, η οποία θα προάγει μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα.
0: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο πολιτικό κενό που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα? Και να ρωτήσω για κάτι άλλο. Εσείς είσαστε πολιτικά ανέστια αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, εγώ πήρα μια βασική απόφαση το 2012, μετά την κοινωνική συμφωνία η οποία είχε κατέβει στις εκλογές το 2012, ως επιλογή, ως στρατηγική επιλογή, επειδή έβλεπα τις διεθνείς αλλαγές, αν θέλει, τη ρευστότητα που έρχεται και τον κατακαιρματισμό των δυνάμεων εσωτερικά, να μην ενταχθώ σε κάποιον μηχανισμό ή σε μια πολιτική, αν θέλετε, διεργασία όπως ο κόσμος τη θεωρεί, την ενεργό παρουσία στις βουλευτικές εκλογές και τα λοιπά, αλλά να μείνω απ' έξω και να συμβάλλω εκεί που νομίζω ότι μπορώ να συμβάλλω περισσότερο, που είναι πρώτον η κινητοποίηση δυνάμεων για να υπάρξει μια σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων και μια κοινή κάθοδο στις εκλογές, το οποίο δεν κατέστη δημιουργεί, αλλά μια συνεργασία ευρύτερη, έστω και προγραμματική σήμερα. Και δεύτερον, να συμβάλλω με σκέψεις, μέσα από τις εμπειρίες τις δικές μου και τα βιώματα, αυτές να καταγραφούν και να αποτιμηθούν. Και δεν σας το κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενη και αισθάνομαι δικαιωμένη ότι αυτός ο τόμος, η Ελλάδα που δεν περιμένει, συνοψίζει βασικά συμπεράσματα μιας εναλλακτικής πορείας που, για τον τόπο μας, το οποίο νομίζω το έχει πιο πολύ ανάγκη από ποτέ η Ελλάδα.
0: Όταν λέτε σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων, βάζετε και τη ζωή, βάζετε και το βαρουφάκι, βάζετε τη Νέα Αριστερά?
1: Βεβαίως, και τις κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες είναι ανένταχτες κομματικά.
0: Βάζετε και το ΚΚΕ?
1: Κοιτάξτε, μακάρι το ΚΚΕ να μπορούσε να συμπορευθεί. Το ΚΚΕ έχει μια δική του στρατηγική, η οποία διαχρονικά είναι τελείως διαφορετική από τα άλλα κόμματα τα οποία προσβλέπουν σε μια κυβερνητική εξουσία.
0: Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι σε ρεαλιστικό επίπεδο. Πόσο εφικτό θεωρείτε να υπάρχει σύγκληση σε αυτά τα κόμματα τα οποία διαιρέθηκαν? Δηλαδή ήταν ένα κόμμα, αυτά τα περισσότερα κόμματα ήταν ένα και διασπάστηκαν.
1: Κοιτάξτε, αν διαβάσετε ότι οργανωτικά αυτή τη στιγμή εγώ ήλπιζα και προσπάθησα τα τελευταία 2 χρόνια να υπάρξει και οργανωτική σύγκληση και πολιτική σύγκληση μέσα από συνεννόηση. Αυτό δεν κατέστη δυνατό και αυτή τη στιγμή το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει. Αλλά νομίζω προγραμματικά, διαβάζοντας σας λέω και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι διαφορές δεν είναι ανυπέρβλητες, είναι διαχειρίσιμες. Η εξειδίκευση σε ορισμένα μέτρα είναι διαφορετική, αν θέλετε οι προτεραιότητες ίσως διαφέρουν κατάτε, αλλά και τα 3 αυτά βασικά κόμματα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Δηλαδή σου λέει χρειάζεται μια αλλαγή πορεία, η οποία πρέπει να συνθέσει μια διαφορετική στρατηγική για τη δημοκρατία, για μια αυτοδύναμη πορεία, για παραγωγικό μετασχηματισμό. Κοιτάξτε, εάν δεν κάνουμε κάτι, ας το πω λίγο ευρύτερα, γιατί αφορά και τους και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Εάν δεν κάνουμε κάτι ως χώρα να διευρύνουμε τις εξαγωγές μας και να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές μας, γρήγορα ή αργά θα έχουμε καινούρια χρηματοπιστωτική κρίση. Διότι αυτό το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών σου πληρωμών το καλύπτεις με δανεισμό. Αυτή τη στιγμή ο δανεισμός σου και κυρίως το ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει τα όρια και το ύψος που ήταν πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου ήδη υπάρχουν τριγμοί και μια πιθανή κρίση ομολόγων της Δύσης, η Ελλάδα θα βρεθεί ξαφνικά μπροστά σε μια καινούρια πραγματικότητα. Επομένως, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εθνική στρατηγική σε όλα τα κόμματα.
0: Αυτό το δυσίωνο σενάριο σε ποιο χρονικό πεδίο το προσδιορίζετε?
1: Εγώ και ελπίζω να βγω λάθος, αλλά για τους επόμενους μήνες προβλέπω και εκτιμώ ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε 3 κρίσεις. Μία κρίση η οποία να είναι γεωπολιτική και αφορά και τις σχέσεις μας με την Τουρκία, και αν αυτή θα είναι ομαλή ή θα υπάρξουν κάποια έκτακτα επεισόδια. Ένα. Δεύτερο, η δεύτερη κρίση είναι χρηματοπιστωτική. Ήδη οι αποδόσεις των ομολόγων της Αμερικής, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ευρώπης έχουν ανέβει στα ύψη, καθώς υπάρχει πρόβλημα στις αγορές ομολόγων. Άρα, και υπενθυμίζω για αυτούς που δεν το θυμούνται, το χρηματιστηριακό κράχ που έγινε το 1997 και το οποίο οδήγησε σε μια μεγάλη αλλαγή στο παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή δεν αποκλείω, με μικρή ίσως πιθανότητα, αλλά δεν το αποκλείω να έχουμε μια κρίση στις παγκόσμιες χρηματαγορές μέσα στον επόμενο εξάμηνο. Και η τρίτη κρίση να είναι κρίση η οποία έχει να κάνει με το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, που χρειάζεται οπωσδήποτε μια σταθερότητα, αλλά αυτή τη σταθερότητα δυστυχώς δεν μπορεί να την εξασφαλίσει η παρούσα κυβέρνηση.
0: Κάτι τελευταίο, ήθελα να μου σχολιάσετε την επανεμφάνιση, επανεκκίνηση Τσίπρα και την ηγεσία Ανδρουλάκη, γιατί δέχεται βολές προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης ότι είναι αδύναμη, άχρωμη, άκευστη η δική του παρουσία, συμπαρασύροντας ή καθυλώντας, αν θέλετε, το Πασόκ. Έτσι, με δύο λόγια, με τη δική σας πολιτική εμπειρία και ιδιωτικότητα.
1: Δεν είναι ο ρόλος να κρίνω πρόσωπα και δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή την κουβέντα των προσωπικών χαρακτηριστικών του κάθε ηγέτη.
0: Ναι, αλλά ξέρετε ότι το κάθε κόμμα είναι και προσωποκεντρικό στην Ελλάδα.
1: Ναι, να σας πω κάτι.
0: Πρόσωπα ψηφίζουν πιο πολύ.
1: Επειδή αυτή τη στιγμή γράφουμε, κοιτάξτε, ότι ψηφίζουμε κόμμα, πρόσωπα είναι αλήθεια. Ότι αν πρέπει να ψηφίζουμε πρόσωπα είναι μεγάλο ζητούμενο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και το θέμα είναι ότι είμαστε μια κοινωνία που δυστυχώς εξαντλούμε τον δημόσιο διάλογο στο εάν μας αρέσει ο ένας ή ο άλλος, εάν έχουμε κάτι εναντίον του ή μας έκανε κάτι εναντίον μας και δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει επιλέξει την ηγεσία του τη συγκεκριμένη, διατυπώνει έναν δημόσιο λόγο και έχει στελέχη τα οποία μπορούν να στηρίξουν αυτή την πορεία, και το ζήτημα είναι να δούμε πώς καλύτερα μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα για τον τόπο. Η Ελλάς, ο Αλέξης ο Τσίπρας δίνει στη δική του πορεία,
0: έχει στελέχη αξιόμαχα.
1: Βεβαίως έχει στελέχη, και κοιτάξτε, σε κάθε κόμμα, επειδή γράφουμε, μάλιστα να σας δώσω και μια είδηση, ότι μέχρι τον τέλος του χρόνου θα έχει εκδοθεί και το βιβλίο που γράφω με τη Μαριλίζα την Ξενογεννακοπούλου για την εμπειρία της πρώτης τετραετίας του ΠΑΣΟΚ 81-85, με βάση το τι έγινε, το τι προχώρησε, το τι πέτυχε, γιατί είχαμε τότε μια εναλλακτική στρατηγική και στον οικονομικό τομέα που είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Δηλαδή είναι φοβερό αν δεις το πρόγραμμα της πρώτης τετραετίας και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα. Και αν θέλετε, η Ελλάδα που δεν περιμένει, τα αποτελέσματα αυτού του τόμου είναι τελείως συμβατά με μια πολύ πιο ενεργό αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία ήταν και το, αν θέλετε, το χαρακτηριστικό της πρώτης τετραετίας. Αλλά επομένως και στην Ελλάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ χαίρομαι που πέρασε αυτή η περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ των μεγάλων αντιθέσεων και συγκρούσεων, διότι εάν προβάλλουμε ως πρότυπο του πολιτικού συστήματος στην κοινωνία ότι αυτοί τσακώνονται και δεν μπορούν να συνεννοηθούν για τίποτα, αυτό υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατία.
0: Έτσι.
1: Ο πολίτης δεν έχει κανένα κίνητρο να συμμετέχει όταν ξέρει ότι θα αναλώσει όλες τις δυνάμεις σε αντεκλήσεις και αντιθέσεις που δεν έχουν νόημα.
0: Σωστό. Σωστή παρατήρηση. Κύριε Κατσέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σημειώσουμε, να επενθυμίσουμε το βιβλίο «Η Ελλάδα που δεν περιμένει, ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα». Παρουσιάζεται αυτή την 5η, 17 Σεπτεμβρίου στις 7, στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τις εκδόσεις 24 Γράμματα, το βιβλιοπωλείο Το Δόντι και από το Ίνερπος, το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής στρατηγικής. Κύριε Κατσέλη, θα
1: εκεί. Μιλήσουν, ναι, πούμε, κύριε
0: αυτό πήγα Βόβλε, να πω.
1: Ναι. Α,
0: αυτό πήγα να πω. Θα μιλήσει ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φώκιος Ζαΐμης, ο πρώην Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο τομέας προστασίας του πολίτη της Ελλάς, Μαρίνος Κανδάμης, και η επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, η κυρία Ερμιόνη Διονυσάτου. Εσείς, κύριε Κατσέλη, θα είσαστε σε ρόλο συντονίστριας, αλλά νομίζω θα μιλήσετε κιόλας. Είσαστε επιστημονική υπεύθυνη της έκδοσης.
1: Να κάνω την αρχική παρέμβαση με τα βασικά συμπεράσματα.
0: Θα υπάρχει και νομίζω και όσμωση από τον κόσμο. Θα υπάρχει και.
1: Αλλά είδατε, κύριε Ριγόπουλο, ότι είναι ουσιαστικά διαπαραταξιακή
0: η αυτό
1: του πάνελ.
0: Και με τη συμμετοχή του κυρίου Ζαΐμη.
1: Και αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι νομίζω ο συμβολισμός πάρα πολύ εύγλωτος. Κυρία Κατσέλη, πολύ σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ριγόπουλο.
0: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου γίνεται το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο να κινείται κοντά στα 110 δολάρια. Στην Πάτρα η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 2,08 με 2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 2,03 ευρώ. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο κοντά στο 1,80 με 1,90 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το χειμώνα. Δύσκολη προμηνύεται και η περίοδος για την εστίαση, με τους επαγγελματίες να προειδοποιούν για αυξημένο κόστος και πιέσεις στις επιχειρήσεις. Στο Δήμο Πατρέων παραμένουν σε εκκρεμότητα 6 έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται μεταξύ άλλων για αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων, αλλά και παρεμβάσεις όπως τείχος αντιστήριξης για την προστασία σχολείου. Τα έργα όμως ένα χρόνο μετά τις πυρκαγιές δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Η διαδικασία πλέον αλλάζει ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις, ενώ ο χρόνος πιέζει, καθώς η κατάσταση έκτατης ανάγκης λήγει στις 14 Οκτωβρίου. Παράταση παίρνει παράδοση της πλατείας Όλγας στην Πάτρα. Η αρχική ημερομηνία για να αποδοθεί στους πολίτες ήταν η 7η Σεπτεμβρίου, όμως οι εργασίες συνεχίζονται. Από το Δήμο αναφέρουν ότι η εργολαβία βρίσκεται σχεδόν στο τέλος και απομένουν κάποιες τελευταίες παρεμβάσεις, κυρίως σε πράσινο και φωτισμό, πριν ανοίξει η πλατεία για το κοινό. Νέα συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης πάντως δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Στις Καμάρες, ποινή 18 μηνών, επέβαλε το εφετείο πατρών σε ιδιώτη για υπόθεση καταπάτησης δασικής έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων, η αξία της οποίας πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας που κατέθεσαν στο δικαστήριο, η έκταση είναι δασική και ο ιδιώτης την είχε περιφράξει, έχοντας παράλληλα κατασκευάσει κτίσματα παρά τα πρωτόκολλα αποβολής. Η απόφαση ανοίγει ξανά το θέμα της αποκατάστασης της έκτασης, καθώς ζητείται πλέον από την δασική υπηρεσία να προχωρήσει άμεσα στη μελέτη αναδάσωσης και στην εφαρμογή των πρωτοκόλων, ώστε να απομακρυνθούν και οι κατασκευές. Θετικές εξελίξεις για τον Οδοντοτό, καθώς το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση με στόχο τη μελέτη και την ασφάλεια της γραμμής. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο πανελειτουργίας τον Οκτώβριο, ενώ ο Δήμος Καλαβρίτων και το Επιμελητήριο ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώνεται σήμερα η περιοδεία της Μαρίας Χαριστιανού στην Αχαΐα. Αντιπαράθεση προέκυψε με τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας μετά από δηλώσεις της στον Πελοπόννησος FM ότι ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης δεν θέλησε να τη δεχθεί. Ο κ. Πελετίδης απάντησε ότι ουδέποτε αρνήθηκε συνάντηση και πως το ραντεβού είχε προγραμματιστεί, αλλά ο ίδιος θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα. Από το Δήμο διευκρινίστηκε ότι η συνάντηση είχε κανονιστεί από τη Δευτέρα και στη συνέχεια, μετά από αίτημα της πλευράς της Χαριστιανού, μεταφέρθηκε για σήμερα, όπου και τελικά θα συναντηθεί με αντιδημάρχους. Στα αθλητικά, υψηλούς στόχους έχει θέσει η Παναχαϊκή, με την ομάδα να στοχεύει στην κατάκτηση του κυπέλου και του πρωταθλήματος, αλλά και στην άνοδο και την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα αντιμετωπίζει σήμερα στις 2 και 4 τη Βιέννη στη Βουλγαρία, στο πρώτο από τα 4 βήματα που απαιτούνται για την πρόκριση στους ομίλους του Basket Champions League. Και ο καιρός αλλάζει σήμερα το σκηνικό, με συννεφιά, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Το που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
11: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
12: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
13: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
14: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
13: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
14: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
13: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
13: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
14: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

Λοιπόν, στο ZFM 103,9 μαζί μας πάντα φίλες και φίλοι το υπεραστικό κτέλο μου Χαΐας που μας ταξιδεύει με ασφαλεία, συνέπεια και ταχύτητα και φυσικά με κάθε άνεση με τον υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων που διαθέτει. Μπείτε στο kteleHAΐας.gr για να δείτε όλα τα δρομολόγια, ώρες αναχωρήσεως και αφίξεως. Μαζί μας επίσης είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, κορυφή στην Πάτρα, δύο καταστήματα με ζώνες 54-56 και Ακροτελείου 62. Μαζί μας επίσης το Κουρδιστό Πορτοκάλι, το κορυφαίο βιβλιοπωλείο, τα πάντα για τον μαθητή, Ακροτελείου 60-164. Επαναλαμβάνω, Ακροτελείου 164, λίγο πριν τη συμβολή της Ακροτελείου με την Φίλιππου Ολυμπιάδος.

0: φαρμακοποιός, ο Ανδρέας Καλίβοκας, νομίζω γνωστός και αγαπητός σε όλους. Και είναι ένα βιβλίο που νομίζω απαντάει στο τι θα θέλαμε πραγματικά να αφήσουμε στα παιδιά μας όταν κάποτε δεν θα είμαστε πια εδώ. Θα θέλαμε χρήματα να αφήσουμε, περιουσία, τίτλους και επιτυχίες, ή κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο δύσκολο να κληροδοτηθεί. Έρχεται λοιπόν ένα βιβλίο, αυτό που υπογράφει ο Ανδρέας Καλυβοκάς, με γενικό τίτλο «Όσα θα ήθελα να πω στα παιδιά μου», που νομίζω ότι γεννήθηκε μέσα από μια προσωπική διαδρομή, από σκέψεις, μνήμες, λάθη ακόμα, απώλειες και ερωτήματα για τον άνθρωπο και τη ζωή. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο συμβουλών, είναι περισσότερο ένας διάλογος ενός ανθρώπου με τον εαυτό του και μέσα από αυτή την ενδοσκόπηση ένας διάλογος με τα παιδιά του αλλά και με όλους εμάς. Ένα βιβλίο που νομίζω στις σελίδες του αντικατοπτρίζεται και η δική μας ζωή και τα δικά μας γιατί και τα πώς. Ένα βιβλίο για την αξία της στιγμής, τη μνήμη, την αγάπη, τη συγχώρεση, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ευθύνη, αλλά θα έλεγα και τον κόσμο. Τον κόσμο που παραδίδουμε στις επόμενες γενιές και δίνουν εκείνη νομίζω η μεγάλη μας ευθύνη αλλά και πρόκληση. Μαζί μας ο Ανδρέας Καλυβοκάς, τον καλωσορίζω στον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κύριε Ριγόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' ακούτε καλά?
0: Μια χαρά ακούμε, ευχαριστώ πολύ και καλό ρίζικο το βιβλίο, καλό τάξιο το όπως λέμε. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τον τίτλο. Τι ήταν αυτό που αισθανθήκατε όταν έπρεπε οπωσδήποτε να πείτε στα παιδιά σας κάτι και δεν μπορούσατε πλέον να το αφήσετε ανίποτο?
1: Πολύ απλά, κάποια στιγμή φτάνει στη ζωή μας, πάλλον λίγο αργά στον καθέναν μας, γιατί η καθημερινότητα πολλές φορές δεν μας το επιτρέπει. Φτάνει μια στιγμή που πρέπει να σκουμποθούμε και να ξαναδούμε τη ζωή μας από την αρχή, όπως έχω πει, αναστοχαστούμε αυτούς και αλλήλους. Ήταν μια περίοδος πολύ δύσκολη για τη μένα. Ήταν μια περίοδος που δεν έχω κρύψει, αν και φαρμακοποιός, ότι είχα κατάθλιψη, και αυτό με βοήθησε στο να ξαναβρω τα πατήματά μου. Το πρώτο πράγμα το οποίο διαπίστωσα ήταν ότι όλη η διαδρομή μου είχε ατέλειες, όπως και όλων εξάλλου, στο τι θα ήθελα να πω στα παιδιά μου. Δηλαδή, αν ξαναγύριζα τη ζωή μου πίσω, ένα πράγμα που θα ήθελα να ξαναπιάσω από την αρχή θα ήταν πράγματα για τον έρωτα, την αγάπη, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, την οικογένεια, τη φιλία και ακόμα και για το θυμό που έπρεπε να δω ξανά. Κάπως έτσι ξεκίνησαν σημειώσεις, αλλά οι σημειώσεις ξαφνικά γίνανε σελίδες και οι σελίδες γίνανε ένα βιβλίο. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι.
0: Κύριε Καλυβοκά, αναφέρεστε στα «σ' αγαπώ» που αναβάλαμε, στις συγγνώμες που άργησαν και στις αγκαλιές που θεωρήσαμε ότι θα έχουν χρόνο να δώσουμε κάπου μετά, κάποτε.
1: Σωστό.
0: Γιατί οι άνθρωποι θεωρείτε ότι τόσο συχνά το αύριο το θεωρούμε ως δεδομένο και ξεπερνάμε τη στιγμή, η οποία τελικά ίσως και να έχει τη θεμελιώδη αξία στη ζωή μας?
1: Κύριε Ριγόπουλε, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, όταν είμαστε στην παραγωγική μας ηλικία, στην εποχή που δημιουργούμε οικογένειες, αγωνιζόμαστε για την καριέρα μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ίσως ότι κάποια στιγμή όλα αυτά τελειώνουν και ξαφνικά βρισκόμαστε εμείς και ο εαυτός μας. Πρώτος εγώ, με πάρα πολλά πράγματα, διαπίστωσα αυτό που σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι υπήρχαν αγκαλιές που δεν έδωσα. Δεν ψάχνω να βρω ποτέ δικαιολογίες. Υπήρχαν λόγια που δεν είπα. Και πολλές φορές θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, εξάλλου το γράφω και μέσα στο βιβλίο. Υπάρχουν λόγια που δεν λέμε στα παιδιά μας, είτε γιατί φοβόμαστε να τα πούμε, είτε γιατί δεν θέλουμε να τα πούμε, είτε γιατί τα πρέπει μας είναι παραπάνω από τα θέλω μας. Αυτό δεν ξέρω αν είναι μια φυσιολογική πορεία της ζωής, αλλά πάρα πολλές φορές φτάνουμε σε ένα σημείο, αρκεί να θέλουμε, να ξαναδούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Και αν δεν τον δούμε σε παραμορφωτικό καθρέφτη, εκεί πραγματικά θα δούμε ότι πολλά πράγματα, αν μπορούσαμε, θα τα είχαμε κάνει διαφορετικά.
0: Σήμερα η επιτυχία μετριέται με χρήματα, επαγγελματική θέση, καταξίωση, προβολή, επιρροή. Ποια είναι λοιπόν η δική σας απάντηση στο ερώτημα τι σημαίνει τελικά επιτυχημένη ζωή? Το έχετε απαντήσει?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να απαντήσει σε αυτό με σιγουριά. Θα μου επιτρέψετε να σας πω μια φράση που μια συνάδελφός σας κάποτε, όταν ήμουν πρόεδρος στην Πολυφωνική, μου είχε κάνει μια συνέντευξη και με ρώτησε κάτι, έχοντας και μια ακαδημαϊκή καριέρα. Με ρώτησε τι θεωρώ επιτυχία στη ζωή. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μας ακούν

0: ακολουθούν, είτε είναι τα παιδιά μας, είτε είναι μαθητές μας, είτε είναι οι φοιτητές μας, είτε είναι οι δικοί μας άνθρωποι και ξένοι άνθρωποι, αν έχουμε καταφέρει με τις πράξεις μας πρωτίστως να γίνουν πιο σωστοί άνθρωποι από ό,τι είμαστε εμείς. Ούτε με χρήματα, ούτε με επιτυχία, ούτε με δόξα. Πιο σωστοί άνθρωποι, δηλαδή αν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό που σήμερα είναι αρκετά ευθελισμένο με τη λέξη άνθρωπος. Αυτό για μένα είναι μια μεγάλη επιτυχία.
1: Mm-hmm. Τώρα, αν έπρεπε να επιλέξετε μία μόνο φράση από όλο το βιβλίο για να την ακούσουν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας σε πολλά χρόνια από σήμερα, ποια θα ήταν αυτή?
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συνήθως προσπαθώ να πω είναι ότι να μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή από το να γίνουμε κάτι παραπάνω σαν άνθρωποι, σαν αξία σαν άνθρωποι. Ξεπερνώντας τον εαυτό μας, νομίζω ότι δημιουργούμε και ένα καλύτερο μέλλον.
1: Mm-hmm. Και θα κλείσουμε την τελευταία ερώτηση, ίσως και την πιο δύσκολη ερώτηση. Κύριε Καλυβοκά, όταν φύγουν οι τίτλοι, οι επιτυχίες, τα χρήματα και όλα όσα θεωρούμε σημαντικά, προσωπικά εσείς, τι θα θέλατε να έχει μείνει από εσάς στους ανθρώπους που αγαπήσατε?
0: Πολύ απλό, αν και δύσκολο. Ένα χνάρι που να τους βοηθήσει από τα δικά μου λάθη, αν είναι δυνατόν αυτό, να φτιάξουν μια ποιοτικότερη ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο μήνυμα που θέλω να περάσω.
1: Είπα τελευταία ερώτηση, αλλά τώρα η απάντησή σας με προκαλεί να θέσω εδώ πραγματικά την τελευταία ερώτηση. Θα ξαναζούσατε από την αρχή?
0: Όχι. Ή να σας το πω αλλιώς. Εάν ξαναζούσα από την αρχή, συνειδητά θα έκανα τα ίδια λάθη. Γιατί τα λάθη μου ήταν η αιτία που είδα τα σωστά μου. Και ήταν αυτό που με βοήθησε να βγω δημόσια και να πω αυτά τα λάθη έκανα και αυτά πρέπει να κάνουμε, με τη δική μου πάντα άποψη, τα οποία βεβαίως σηκώνουν και διαφωνία.
1: Άρα, και αν ακολουθούσατε έναν άλλο δρόμο, όχι αυτό του φαρμακοποιού, όχι αυτό του χορόδου, όχι αυτό του πολιτισμού, πού θα θέλατε να στρεφόσασταν?
0: Κοιτάξτε, εγώ ο μεγάλος μου έρωτας ήταν η μουσική και το θέατρο. Εκεί θα είχα στραφεί, αλλά πιστεύω και το λέω με όλη μου την έτσι ειλικρίνεια ότι ως φαρμακοποιός μπόρεσα να συνδυάσω όλα αυτά τα θέματα μαζί. Έκανα τη δουλειά μου μια θεατρική σκηνή, όχι με την κακώς εννοούμενη έννοια, με την έννοια του ηθοποιού, ποιό ήθος, και γι' αυτό μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι δίπλα μου είχα και έναν άξιο συμπαραστάτη, τη σύζυγό μου.
1: Mm-hmm. Μ' αρέσει αυτή η επισήμανση. Χρειάζεται, νομίζω, να τα λέμε. Ίσως να είναι αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε.
0: Εξάλλου, αν έγινα κάτι, κύριε Ριγόπουλε, δεν έγινα μόνος μου. Ό,τι έγινα, πάντα υπήρχε ένας άνθρωπος δίπλα μου, σύζυγός μου, που και στα δύσκολα και στα μαύρα στάθηκε με ανυπόκριτη αγάπη δίπλα μου, και εξάλλου το γράφω και στον πρόλογο αυτό.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, σελίδα για όλα αυτά που είπαμε με τον Ανδρέα Καλυβοκά είναι το βιβλίο του, το γενικό τίτλο «Όσα θα ήθελα να πω στα παιδιά μου». Ένα βιβλίο το οποίο το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία?
0: Ναι, από ό,τι γνωρίζω έχει γίνει διανομή, αλλά όπως με ενημέρωσε και ο εκδότης μου, αν κάποιο βιβλιοπωλείο το παραγγείλει, μέσα σε 2 μέρες θα το έχει λάβει. Ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Σύγχρονοι Ορίζοντες του εκδοτικού μου οίκου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοτάξιο το βιβλίο, και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο στο οποίο μπορεί να δούμε και τη δική μας ζωή μέσα, τα δικά μας γιατί, και να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα αένα ερωτήματα που δυστυχώς ή δεν έχουμε βρει το θάρρος ή την ευκαιρία να θέσουμε στον εαυτό μας, ή τα έχουμε θέσει και απαντήσεις δεν έχουμε βρει. Πιστικές,
0: εγώ πέρα από το να σας ευχαριστήσω, θέλω μόνο να προσθέσω τούτο. Δεν θέλω να συμφωνήσουν οι αναγνώστες μου, θέλω να διαφωνήσουν. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει διάλογος.
1: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλυβοκά. Καλή σας ημέρα από το Πελοπόννησο FM.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Το τι βγαίνει στον αέρα, φίλες και φίλοι, και το τι πλέον μαθαίνουμε για την. Δυστυχώς μετά το φρικτό αυτό περιστατικό με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τον άδοξο, άδικο θάνατο του λαϊκού καλλιτέχνη, πραγματικά δεν περιγράφεται. Δηλαδή, αυτά που βγαίνουν στον αέρα, αναρωτιέμαι αν έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός από το κράτος, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, από το Υπουργείο Υγείας, που να ελέγχει όλους αυτούς τους ιατρούς ή τους δίθεν ιατρούς, τους κομπογεννήτες, οι οποίοι στείλουν ένα παραμάγαζο, το βαφτίζουν ιατρείο ή στη χειρότερη περίπτωση ακόμα και κλινική, χωρίς να έχει τις προδιαγραφές, ούτε να τηρεί τους απαράβατους ιατρικούς όρους, και πραγματικά θησαυρίζουν απέναντι στην υγεία του κόσμου, αλλά και στην ίδια του τη ζωή. Τώρα βγαίνει λοιπόν για αυτή την κυρία Ιωάννα Γάκα, τη γιατρό, την μη θάνατος, ότι έχει πάρει ένα πτυχίο με online μαθήματα, κβαντική ιατρική στη Χονολουλού. Μιλάμε για ένα άγνωστο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο βιογραφικό της γιατρού που έστειλε στο θάνατο τον Μαζονάκη. Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο το οποίο περιγράφεται ως διαδικτυακό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο όμως δεν είναι διαπιστευμένο από φορέα διαπίστευσης που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και φυσικά έχουμε και την Ένωση Φυσικών που κάνει λόγο για ανυπόστατους όρους. Δηλαδή, γεμίζουν βιογραφικά με αέρα κοπανιστό, με βαρύγδουπους τίτλους, δυσνόητους, ακατανόητους, έτσι ώστε να φουσκώσουν το βιογραφικό τους και να πιστούν οι εύπιστοι συμπολίτες μας, οι οποίοι καταφεύγουν πολλές φορές και ως τελευταία ελπίδα σε κάποιους γιατρούς και να υποθέτουν τις ελπίδες τους για μια μεταφυσική επέμβαση, για μια μεταφυσική γιατριά. Και όλα όσα βγαίνουν, και φαντάζομαι και θα βγουν και στις επόμενες ημέρες, για τον τρόπο που λειτουργούσε αυτό το ιατρείο, πάει το μυαλό μας και σε άλλους αυτόκλητες σωτήρες, οι οποίες επικαλούνται την κβαντική ιατρική. Δεν ξέρω αν πηγαίνει το μυαλό σας σε κάποια κυρία. Πάντως είναι πρόσωπα τα οποία ο κόσμος εμπιστεύεται χωρίς έλεγχο, χωρίς καμία διάκριση και χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει συγκρίσεις, να βλέπει τις πραγματικές παραμέτρους, έτσι ώστε να μορφώσει μια συγκεκριμένη κρυστάλλινη άποψη. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα, σε πολλούς τομείς στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ισχύει αυτό το πολύ γνωστό, ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα, ισχύει απόλυτα. Έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας, όπως και τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, Μεζόνος 5456, Μεζόνος 5456, αλλά και Ακροτηρίο 62. Επίσης το βιβλιοπωλείο Κουρτιστό Πορτοκάλι, το οποίο βρίσκεται Ακροτηρίο 164 απέναντι από το Μέγαρο του ΟΤΕ. Επίσης μαζί μας ήταν το υπεραστικό κτέλ νομού Αχαΐας, με τη διεύθυνση κτέλαχαΐας.gr στο διαδίκτυο να σας δίνει απαντήσεις για τις ώρες αφήξεως αναχωρήσεως στα δρομολόγια. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας, από τον Παναγιώτη Λιγόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για καλό μεσημέρι.

0: είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται σε λίγη ώρα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν. Νέα δεδομένα από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλάσμα πέρυσης έρχονται να συμπληρώσουν το puzzle των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεση. Στους τρεις ελέγχους που έκανε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είπε το πρωί στην ΕΡΤ Ματίνα Παγώνη. Η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου υπογράμμισε ότι το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε σοβαρά νοσήματα και υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις. Και επομένως το ερώτημα είναι το ποιοι ασθενείς προσέρχονταν στο ιατρείο, τι τους προσφερόταν, πόσο κόστιζαν οι συνεδρίες και υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιούνταν. Την ομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή αρμόδιος τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης. Καλεί τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να απαντήσει μεταξύ άλλων στο πώς οι συστηματικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Να αλλάξουμε θέμα, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα των Χούδη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλμπαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντρία αλλά και της βενζίνης. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο με αποτέλεσμα ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Με τα σημερινά δεδομένα, αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε τώρα, η τιμή του εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν περίπου στα 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το χειμώνα μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Τονίζει με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Επικαλούμενοι δηλώσεις των Μάκη Βορύδη, Βασίλη Σπανάκη και Βασίλη Οικονόμου, Χαριλάουτρικου, που υποστηρίζει πως η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε. Η συμφωνία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ακραία δήλωση Μαρινάκη δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας, σημειώνει. Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη και για περικοπή του επιδόματος ανεργίας, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβησεημένει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και έχει για άποψη Μαρινάκη, το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος κ. Βορύδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος, είπε ο κ. Τσίπρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί την 5η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε προσωπικές διαφορές μεταξύ συγγενών αποδίδει με τα μέχρι στιγμή στοιχεία η αστυνομία το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εντόπισε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης και έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης που είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Κατηγορηματικός ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως αφανής αρχικός κόμματος, ούτε ως απλός υποψήφιος βουλευτής. Υπήρξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδονής, υπογραμμίζοντας πως ο νόμος το ορίζει αυτό ρητά και σαφώς. Την εκτίμηση ότι στην Ελλάδα καταγράφεται μία στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά, με κατεύθυνση προς την ακροδεξιά και τη βία, εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας το πρωί στο Sky. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Κασιδιάρη, αλλά μια ευρύτερη τάση που, όπως είπε, έχει καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γερμανία και την άνοδο του AfD. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, γιατικού στελέχους του επαναστατικού αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση ενός ατόμου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης, έπειτα από την ανατροπή ταχύπλοου σκάφου. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού ΝΟΑΠΑ Αέρος, επιχειρεί ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Στο διεθνή χώρο, είπα το αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα να επιτραπεί σε διεθνείς ερευνητές η πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας για να συνδράμουν στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, επικαλούμενος υποψίες ότι το Ισραήλ διέπραξε εκεί παραβιάσεις και εγκλήματα πολέμου. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, 25 αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα, άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος, την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Κλάφτα Χαραλάμπη, κλάφτα. Καλημέρα, καλημέρα. Τουλάχιστον για μένα δένει, όπως έχεις την προσωπική εκτίμηση, για μένα δένει με τις εικόνες που είδα. Θα ακούσουμε τώρα, δεν θα ακούσετε εσείς εικόνες, θα ακούσετε ήχο μόνο. Οι εικόνες είναι λιγάκι ανατριχιαστικές, κάτε με εκφράζω, καθαρά προσωπική εκτίμηση. Οι εικόνες που είδα, θα ακούσετε, ξαναλέω σε λιγάκι τον ήχο, έξω από τις φυλακές του Δομοκού κατά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, είναι ολίγων ανατριχιαστικές. Για άλλους πολύ ανατριχιαστικές, για άλλους ολίγως ανατριχιαστικές, αλλά υπάρχει και μια μερίδα συμπολιτών μας και συνανθρώπων για τους οποίους δεν είναι καθόλου ανατριχιαστικές και τώρα ξέρω ότι μπορεί και να μας βρίζουν. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Βεργανέκης, απέναντι μου κάθεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Ο guest star της εκπομπής Σωτήρης Γεωργίου παραμένει ακόμα στην Αθήνα λόγω οδοντιατρικής. Λόγω οδοντιατρικής. Θα μου πείτε, ρε φίλε, τι βγάζει τα προσωπικά μου δεδομένα. Εντάξει, ρε παιδιά, κάτι έχει με τα δόντια του. Γιατί φτιάνει ο άνθρωπος. Όλοι δεν σας έχει τύχει να φτιάχνετε τα δόντια σας. Θα τον έχουμε όμως τηλεφωνικά ενδεχομένως και σήμερα προς το τέλος της εκπομπής, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Θυμίζω, έχουμε αλλάξει ώρα. Δεν είμαστε πλέον 12 με 1. Καλά, το ξέρετε, βέβαια, γιατί ξέρετε ότι έχει πάει 1 για κάτι. Η ώρα θα τα λέμε φέτος εδώ από τους 103,9 και από το Πελοπόννησος FM. 1 με 2 το μεσημέρι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο μας θέμα που θα είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, πάμε να ακούσουμε για όσους είχαν κάποια άλλη υποχρέωση. Τι είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνοντας από τις φυλακές Δομοκού. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου δύο ώρες χοντρικά, υπό τις επεφημίες αρκετών άσβερκων φίλων και οπαδών του που ήταν εκεί για να τον υποδείχτουν. Πάμε να ακούσουμε Ηλία Κασιδιάρη.
1: Ηλία, σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε.
2: Ανοίξτε. Είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Το δικό καλυμπία, πρώτο κόμμα το 12.
2: Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες. Πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως, δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία, ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς, οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες.
0: Λοιπόν, να διευκρινίσω, εγώ είπα ανατριχιαστικό, εκφράζοντας προσωπική εκτίμηση, όχι διαφωνώντας με αυτό που πρεσβεύει ο Ηλίας Κασιδιάρης, γιατί ο καθένας είναι δικαίωμά του. Άλλος θα πει κάποιος, μπορεί να είναι ακροαριστερός, μπορεί να μου πει κάποιος, δηλαδή αν ήταν της Ανταρσίας ένας με κοτσίδες, αυτό θα έλεγα το ίδιο. Ναι, θα έλεγα το ίδιο, εφόσον είχε πολεμοχαρή τακτική, εφόσον έχει κάποιος πολεμοχαρή τακτική. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, όχι μόνο αισθητικά, όταν βλέπω, ωραία, ο Κασιδιάρης έχει μια άποψη, μπορεί τα ίδια με αυτά που λέει ο Κασιδιάρης με άλλο τρόπο να το λέει και το AFD στη Γερμανία, να τα λέει και η Μελόνι στην Ιταλία, να τα λέει και η Λεπέν στη Γαλλία και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν ακροδεξιά και έντονα και ακραία μάλλον, αν είναι δόκιμος όρος, και ακραία ακροδεξιά κόμματα, αλλά εδώ μιλάμε, δηλαδή, τις εικόνες. Ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι άσβερκοι που πάει το μυαλό σου ότι σε όποιος τους πει κάτι αντίθετο θα τον πλακώσουν στις φαλιάρες. Εγώ αυτό δεν μπορώ. Μπορεί κάποιος να έχει την άποψή του, αλλά όχι όπως έκανε η Χρυσή Αυγή και το έκανε με μεγάλη συχνότητα, να πλακώνει στις φαλιάρες. Είτε ήταν μετανάστες, είτε ήταν πολιτικοί αντίπαλοι, είτε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να το πιάσουμε, επειδή η αλήθεια είναι, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, εδώ όμως πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, η αλήθεια είναι ότι αν και εφόσον ο Κασιδιάρης, ο Άριος Πάγος, το εκλογοδικείο επιτρέψει στον Κασιδιάρη να κατέβει σε εκλογές, δημιουργείται μία μίνι ή μάξι, θα το δούμε αυτό στην πορεία, μόνο και το αποτελέσμα θα το δούμε, στην κάλπη, στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχει διάχυτη η εκτίμηση, διάχυτη, ξαναλέω, η εκτίμηση προς το παρόν, δεν μπορεί να είναι σιγουριά, η εκτίμηση ότι αν ο Κασιδιάρης κατέβει, κάποιοι λένε ότι έχει στο τσεπάκι ένα 5-6%. Το θέμα είναι, πρώτον, αν μπορεί να κατέβει Και δεύτερον, από πού θα το πάρει αυτό το 5-6, 7 ενδεχομένως 100, μπορεί να είναι και 4. Από κάπου θα το πάρει. Από τα υπάρχοντα κόμματα. Θα το πάρει από δεξιούς, ακροδεξιούς που ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Θα το πάρει από κάποιους που ψήφιζαν Βελόπουλο. Θα το πάρει από κάποιους οργισμένους που ήθελαν να ψηφίσουν Καριστιανού, αλλά θα επιλέξουν να ψηφίσουν Κασιδιάρη. Θα το πάρει από αυτούς που είχαν πάει σε κάτι πιο ήπιο και είχαν ψηφίσει τη νίκη. Θα δούμε. Λοιπόν, για όλα αυτά θα έχουμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σε ένα λεπτό πιστεύω που θα τον έχουμε στον αέρα. Έχει ξαναμιλήσει εδώ στο σταθμό και τον επιλέγω γιατί μιλάει απλά και με σαφήνεια για να καταλαβαίνετε. Μιλάω για τον Χαράλαμπο Τσιλιώτη, αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διευθυντή του Ινστιτούτου Διαφάνειας και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Με μία λέξη, αυτό το αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου ή πολιτικής πολιτικών επιστημών είναι συνταγματολόγος. Ο Χάρης Τσιλιώτης είναι ένας από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους συνταγματολόγους και θα τον έχουμε κοντά μας σε λίγα δευτερόλεπτα για να μας δώσει τα φώτα του με όλο αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται με τον Κασιδιάρη, αλλά και επειδή αποφυλακίστηκε σήμερα και θα αρχίσουν να χτυπάνε πιο δυνατά τα όργανα, για να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Τσιλιώτη, καλημέρα.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαργανελάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Για την πρόσκληση.
0: Καλά, εγώ ευχαριστώ που σας έχουμε για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, υπάρχει διχογνωμία, νομίζω, εσείς θα μου πείτε, μεταξύ κάποιων συνταγματολόγων για το αν ο Κασιδιάρης μπορεί και κυρίως υπό ποιες προϋποθέσεις να κατέβει στις επικείμενες εθνικές εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε το Μάιο, είτε ενδεχομένως λόγω ενός εκτάκτου γεγονότος και νωρίτερα. Ο κόσμος θέλει να μάθει με απλά πράγματα, κύριε Τσιλιώτη. Μπορεί να κατέβει ο Κασιδιάρης ή δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές? Και θα ήθελα, πριν μου απαντήσετε σε αυτό, να μου πείτε, επειδή με έχουν ρωτήσει αρκετοί και συνάδελφοι και φίλοι και σε παρέες, για ποιο λόγο δεν υπάρχει, εσείς θα μου πείτε βέβαια αν δεν υπάρχει ή αν υπάρχει και δεν το γνωρίζουμε, για ποιο λόγο δεν υπάρχει, όπως φαίνεται, ξεκάθαρο νομικό παύλα συνταγματικό καθεστώς, ώστε να μην υπάρχει η γνώμη του Τσιλιώτη, η γνώμη 4-5 άλλων συνταγματολόγων και να είναι ένα και να ξέρουμε όλοι τι ισχύει.
3: Ναι. Καταρχάς, για την παρατήρησή σας ότι υπάρχει διχογνωμία. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διχογνωμία. Εκεί που βλέπω ότι καταλήγουν όλοι, συμπεριλαμβανομένου εμού, είναι ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς όσον αφορά τον εκλογικό νόμο. Υπάρχει βέβαια μία μικρή διαφοροποίηση η οποία είναι περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα και όχι πρακτικού, ως προς το εάν το γεγονός ότι θέλει να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής και όχι ως αρχηγός ή υποκρυπτόμενος αρχηγός, αν αυτό από μόνο του αποτελεί λόγο αποκλεισμού του κόμματος με το οποίο θα κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής και κατά συνέπεια και του ιδίου ως υποψηφίου βουλευτού, ή αν χρειάζονται και άλλες προϋποθέσεις. Αυτό όμως είναι μια επιμέρους διαφωνία θεωρητική, όπου και αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν αρκεί μόνο αυτό, αλλά χρειάζεται και κάτι παραπάνω, θεωρούν ότι αυτό το παραπάνω υπάρχει. Άρα λοιπόν, αν εφετέρου, ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι, ένα λεπτό.
3: Τώρα, όσον αφορά σε συνέχεια αυτού, η τελευταία σας παρατήρηση, κοιτάξτε, έτσι είναι στα νομικά. Στα νομικά, όπου υπάρχουν δύο νομικοί, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές απόψεις. Είναι κάτι διαχρονικό στη νομική επιστήμη. Τα διδάσκουμε στους φοιτητές μας, τα λέμε στους νέους νομικούς, οι οποίοι κατεβαίνουν στο στίβο της νομικής και της πράξης. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, να μην παραξενεύονται οι μη νομικοί. Αυτή είναι η θέση της νομικής επιστήμης. Βέβαια, σε ένα κράτος δικαίου που υπάρχει αρχή της διάρκειας των εξουσιών, για αυτά τα θέματα τον τελευταίο λόγο έχουν τα αρμόδια δικαστήρια. Και υπό αυτή την έννοια, το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος Εμπογημένο, θα αποφασίσει ως τελικός κριτής. Ναι. Τώρα, για ναι. το αν πρέπει, η γνώμη μου για το αν πρέπει να. Αν μπορεί, μάλλον. Αν μπορεί να.
0: Σωστά, την άποψή σας. Πάμε στην ουσία.
3: Η άποψή, ναι. μου, η άποψή μου είναι ότι ο Κασιδιάρης από όποια οπτική του άρθρου 32, παράγραφος 1 του εκλογικού νόμου, διότι αυτή είναι η διάταξη, η εφαρμοστέα. Αυτή είναι η κρίσιμη διάταξη που ορίζει αν μπορεί ή δεν μπορεί. Ναι. Ο Κασιδιάρης, λοιπόν, στο πλαίσιο ενός κόμματος. Ναι. Δεν μπορεί να κατέβει. Τώρα, πρέπει να ξέρετε, υπάρχει νομολογία και του Αριουπάγου και του Ανταγωνιστικού Δικαστηρίου, η οποία ήταν πάρα πολύ αυστηρή, θα έλεγα και υπέρμετρα ίσως αυστηρή, στο θέμα της συμμετοχής ενός κόμματος, το οποίο με τον οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τον Κασιδιάρη, και δεν εννοώ μόνο το Εθνικό Κόμμα Έλληνες, του οποίου ήταν...
0: Όπα, τον χάσαμε. Κύριε Τσιλιώτη.
3: Φαινομενικά δεν είχε σχέση.
0: Επαναλάβετε λίγο, την τελευταία σας πρόταση, γιατί έγινε μία διακοπή.
3: Ναι. Ναι, για τους Σπαρτιάτες λέω. Τόσο ο Άριος Πάγος όσο και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ήταν πολύ αυστηρά στο θέμα της σχέσης του Κασιδιάρη ως καταδικαστέντα, έστω και πρωτοδίκος και τώρα πλέον τελεσιδίκος για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, σε σχέση με το κόμμα στο οποίο είτε ήταν και τυπικός αρχηγός, το Εθνικό Κόμμα Έλληνες, είτε θεωρήθηκε ότι είναι φαινομενικός και υποκρυπτόμενος, μάλλον υποκρυπτόμενος και εν της πράγμασης αρχηγός, όπως τελικά έκρινε ο Άριος Πάγος. Ναι. Με τους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές, διότι στις ευρωεκλογές αποκλείστηκαν οι Σπαρτιάτες, όχι στις εθνικές εκλογές. Αργότερα όμως ακυρώθηκε η εκλογή τριών βουλευτών των Σπαρτιατών, ακριβώς διότι έκρινε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ότι ο Κασιδιάρης ήταν ο εν της πράγμασης υποκρυπτόμενος αρχηγός των Σπαρτιατών. Ναι. Τώρα, ακόμα και αν θεωρηθεί, κυρία Βεργανελάκη, μάλλον ακόμα και αν δεν αποδειχθεί από κανένα στοιχείο ότι ο Κασιδιάρης έχει σχέση με την ηγεσία του οποιοδήποτε κόμματος, έτσι, διότι γι' αυτό μιλάμε, για κάποιο κόμμα, αν ενταχθεί σε κάποιο κόμμα.
0: Ένα λεπτό κύριε Τσιλιώτη, να ξεκαθαρίσω κάτι για να μας καταλαβαίνει πιο πολύ ο κόσμος. Δηλαδή λέτε, γιατί το έχω διαβάσει και από άλλους που νομίζω το έχετε πει και εσείς, ότι καταρχάς, ο Κασιδιάρης διατηρεί το εκλογικό του δικαίωμα από τη στιγμή που η απόφαση καταδίκης του δεν έχει τελεσιδικήσει στον Άριο Πάγο.
3: Ένα λεπτό κύριε Βεργανελάκη, μην τα βάζουμε όλα μαζί, γιατί θα μπερδέψουμε τους ακροατές μας. Ναι. Θα σας πω και γι' αυτό. Ας πούμε πρώτα για το κόμμα. Και μετά να πούμε για το εκλογικό δικαίωμα.
0: Απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πάντα το λέμε για να το κάνουμε.
3: Αλλά θα το μπερδέψουμε τον κόσμο αν τα βάλουμε όλα μαζί. Ναι.
0: Όχι. Θα απορεί τώρα κάποιος τι διαφορά έχει το να κατέβει ο Κασιδιάρης ως επικεφαλής ενός κόμματος ή να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής ενός κόμματος.
3: Ναι, δεν έχει διαφορά με βάση τον νόμο. Ναι. Δεν έχει διαφορά. Διότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Ναι. Ο νόμος αποκλεί τη συμμετοχή του κόμματος. Ναι. Και αφού αποκλεί τη συμμετοχή του κόμματος, αποκλεί και τη συμμετοχή των υποψηφίων βουλευτών, δηλαδή και του Κασιδιάρη.
0: Αποκλεί τη συμμετοχή του κόμματος μόνο και μόνο επειδή ένας από τους υποψήφιους βουλευτές είναι ο Κασιδιάρης.
3: Έτσι.
0: Σωστά. Ωραία.
3: Έτσι. Διότι έχει καταδικαστεί και μάλιστα λέει ο νόμος σε οποιοδήποτε βαθμό, όχι μετακλήτως, αυτή τη στιγμή. Ο Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί τελεσιδίκος, δηλαδή με απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων. Εκκρεμεί ανέρεσή του στον Άριο Πάγο και όταν αποφανθεί ο Άριος Πάγος θα έχουμε και ενδεχομένως, έτσι δεν θέλω να προκαταλάβω τι θα πει ο Άριος Πάγος προς Θεού, αλλά αν ο Άριος Πάγος επικυρώσει την απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων και απορρίψει την ανέρεση του Κασιδιάρη, θα έχει καταδικαστεί και μετακλήτως. Δεν είναι όμως αυτό απαραίτητο στοιχείο με βάση τον εκλογικό νόμο. Μπορεί λοιπόν και τελεσιδίκος, ακόμα και πρωτοδίκος, να έχει καταδικαστεί για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και εάν κατέλθει υποψήφιος βουλευτής ενός κόμματος, δεν θα μπορεί αυτό το κόμμα να συμμετάσχει στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Σε ποια περίπτωση λοιπόν μπορεί ο Κασιδιάρης μέχρι να αποφασίσει ο Άριος Πάγος, λέμε μπορεί, κατά την άποψή σας μάλλον να το θέσω έτσι, σε ποια περίπτωση μπορεί να κατέβει? Έχω διαβάσει ένα άρθρο σας που είχατε γράψει πριν από μερικές μέρες στην Καθημερινή, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που λέτε, στο τέλος καταλήγετε, τα παραπάνω όμως δεν τους στερούν τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος μεμονωμένος βουλευτής.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό τι ακριβώς σημαίνει πρακτικά, κύριε Τσιλιώτη, για να το καταλάβει και ο κόσμος?
3: Ότι δεν μπορεί, διότι κοιτάξτε, δεν του έχουν αφαιρεθεί τα εκλογικά δικαιώματα. Θα έρθω και σε αυτό που με ρωτήσατε για το πότε μπορεί να γίνει αυτό. Προς το παρόν δεν έχουμε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν μπορεί να κατέλθει ως υποψήφιος ανεξάρτητος μεμονωμένος, δηλαδή να μην ενταχθεί σε κανένα κόμμα και να κατέλθει ως ανεξάρτητος. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό και δεν έχει καμία πρακτική σημασία, διότι και αυτή την περίπτωση για να εκλεγεί βουλευτής πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από το 3%, από το όριο του 3% το οποίο ισχύει για τα κόμματα, θα πρέπει να εντός του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων πανελληνίως σε όλη την επικράτεια, έτσι, θα πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από το 3% για να εκλεγεί βουλευτής, το οποίο είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτή η νομική δυνατότητα που έχει ουσιαστικά δεν μπορεί να την ασκήσει. Ουσιαστικά επαναλαμβάνω. Έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα. Κύριε Τσελιώτη, μου κάνετε μια χάρη αν δεν σας βγάζω από το πρόγραμμά σας. Να διακόψουμε, να σας απελευθερώσω για 3-4 λεπτά να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και να σας καλέσω πάλι για να κλείσουμε για το τελευταίο πεντάλεπτο που είναι και το πιο κρίσιμο.
3: Ναι, και εκεί θα σας πω, θα απαντήσω και στην ερώτησή σας πότε μπορεί να στερηθεί των εκλογικών του δικαιωμάτων ο Κασιδιάρης.
0: Ωραία, γι' αυτό λέω ότι είναι και το σημείο ζουμί, το τελευταίο πεντάλεπτο για να μείνουν κοντά οι ακροατές μας. Σας απελευθερώνω και σας καλούμε εμείς σε 3-4 λεπτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Πελοπόννησος FM 103,9. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Τσιλιώτη.
4: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου γίνεται το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο να κινείται κοντά στα 110 δολάρια. Στην Πάτρα η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 2,08 με 2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 2,03 ευρώ. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο κοντά στο 1,80 με 1,90 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το χειμώνα. Δύσκολη προμηνύεται και η περίοδος για την εστίαση, με τους επαγγελματίες να προειδοποιούν για αυξημένο κόστος και πιέσεις στις επιχειρήσεις. Στο Δήμο Πατρέων παραμένουν σε εκκρεμότητα 6 έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται μεταξύ άλλων για αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων, αλλά και παρεμβάσεις όπως τείχος αντιστήριξης για την προστασία σχολείου. Τα έργα όμως ένα χρόνο μετά τις πυρκαγιές δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Η διαδικασία πλέον αλλάζει ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις, ενώ ο χρόνος πιέζει, καθώς η κατάσταση έκτατης ανάγκης λήγει στις 14 Οκτωβρίου. Παράταση παίρνει παράδοση της πλατείας Όλγας στην Πάτρα. Η αρχική ημερομηνία για να αποδοθεί στους πολίτες ήταν η 7η Σεπτεμβρίου, όμως οι εργασίες συνεχίζονται. Από το Δήμο αναφέρουν ότι η εργολαβία βρίσκεται σχεδόν στο τέλος και απομένουν κάποιες τελευταίες παρεμβάσεις, κυρίως σε πράσινο και φωτισμό, πριν ανοίξει η πλατεία για το κοινό. Νέα συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης πάντως δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Στις Καμάρες, πενή 18 μηνών, επέβαλε το εφετείο πατρών σε ιδιώτη για υπόθεση καταπάτησης δασικής έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων, η αξία της οποίας πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας που κατέθεσαν στο δικαστήριο, η έκταση είναι δασική και ο ιδιώτης την είχε περιφράξει, έχοντας παράλληλα κατασκευάσει κτίσματα παρά τα πρωτόκολλα αποβολής. Η απόφαση ανοίγει ξανά το θέμα της αποκατάστασης της έκτασης, καθώς ζητείται πλέον από την δασική υπηρεσία να προχωρήσει άμεσα στη μελέτη αναδάσωσης και στην εφαρμογή των πρωτοκόλων, ώστε να απομακρυνθούν και οι κατασκευές. Θετικές εξελίξεις για τον Οδοντοτό, καθώς το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση με στόχο τη μελέτη και την ασφάλεια της γραμμής. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο πανελειτουργίας τον Οκτώβριο, ενώ ο Δήμος Καλαβρίτων και το Επιμελητήριο ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώνεται σήμερα η περιοδία της Μαρίας Χαριστιανού στην Αχαΐα. Αντιπαράθεση προέκυψε με τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας μετά από δηλώσεις της στον Πελοπόννησος FM ότι ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης δεν θέλησε να τη δεχθεί. Ο κ. Πελετίδης απάντησε ότι ουδέποτε αρνήθηκε συνάντηση και πως το ραντεβού έχει προγραμματιστεί, αλλά ο ίδιος θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα. Από το Δήμο διευκρινίστηκε ότι η συνάντηση είχε κανονιστεί από τη Δευτέρα και στη συνέχεια, μετά από αίτημα της πλευράς της Χαριστιανού, μεταφέρθηκε για σήμερα, όπου και τελικά θα συναντηθεί με αντιδημάρχους. Στα αθλητικά, υψηλούς στόχους έχει θέσει η Παναχαϊκή, με την ομάδα να στοχεύει στην κατάκτηση του κυπέλου και του πρωταθλήματος, αλλά και στην άνοδο και την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα αντιμετωπίζει σήμερα στις 2 και 4 τη Βιέννη στη Βουλγαρία, στο πρώτο από τα 4 βήματα που απαιτούνται για την πρόκριση στους ομίλους του Basket Champions League. Και ο καιρός αλλάζει σήμερα το σκηνικό, με συννεφιά, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
4: 103,9. Πελοπόννησος FM. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Δεύτερο ημίχρονο Πελοπόννησος FM. Μας ακούτε στο 103,9. Χρήστος Βρετανιάκης στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διευθυντής του Ινστιτούτου Διαφάνειας και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κύριος Χαράλαμπος Τσιλιώτης. Λοιπόν, κύριε Τσιλιώτη, συνεχίζουμε.
9: Ναι.
0: Με ακούτε? Ένα λεπτό.
9: Ναι, ναι,
0: να ξεκαθαρίσω. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι, να μου διευκρινίσετε σε αυτό που είπαμε πριν για το 3%.
9: Ναι.
0: Εάν κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, το 3% φαντάζομαι πρέπει να το συγκεντρώσει, και εδώ είναι κάτι που το κάνει σχεδόν αδύνατο, πρέπει να το συγκεντρώσει στην περιφέρεια στην οποία θα κατέβει ως υποψήφιος ανεξάρτητος.
9: Όχι, θα πρέπει να το συγκεντρώσει σε πανελλήνια, σε πανελλήνια κλίμακα. Με υπό μία έννοια ότι οι ψήφοι τους οποίους θα πάρει σε μία περιφέρεια, διότι μόνο σε μία περιφέρεια μπορεί να είναι
0: υποψήφιος. Θα είναι υποψήφιος μόνο σε μία περιφέρεια.
9: Σε μία περιφέρεια. Αυτοί όμως οι ψήφοι πρέπει να είναι, για να μπορεί να εκλεγεί βουλευτής, να ξεπερνούν το 3% του συνόλου των ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Γι'
9: αυτό καθίστονται αδύνατοι. Η εκλογή
0: είναι αδύνατον, για να τα πούμε για τον κόσμο. Έτσι. Θα πρέπει δηλαδή ο Κασιδιάρης, εάν κατέβει, λέω εγώ, π.χ. στην Α Αθήνας, θα πρέπει να μαζέψει στην Α Αθήνας 150.000 ψήφους.
9: Ναι. Όσο έτσι είναι για να ξεπεράσει το 3% επί του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων σε πανελλήνια κλίμακα.
0: Βέβαια,
9: προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα συνταγματικότητας της ρύθμισης, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο για να αποφανθεί. Και θα ήταν, δηλαδή ότι όταν ζητάς σε κάποιον να πάρει το 3% επί του συνόλου των ψήφων σε όλη την επικράτεια να το πάρει
0: σε μία εκλογική περιφέρεια,
9: του λες δεν υπάρχει βέβαιος να βγεις. Και εδώ από πλευράς συγκριτικού συνταγματικού δικαίου υπάρχει μία, όχι ακριβώς ίδια, αλλά υπάρχει μία αντιμετώπιση στη Γερμανία. Όπου ναι μεν και στη Γερμανία ισχύει, και μάλιστα ισχύει το 5% για να μπει ένα κόμμα στην Ομοσπονδιακή Βουλή ή στις Βουλές των Κρατηδίων, όμως εάν κάποιος πάρει το εκλογικό μέτρο στην περιφέρειά του και όχι μόνο ανεξάρτητος αλλά και με κόμμα, πάρει το εκλογικό μέτρο στην περιφέρειά του, εκλέγεται βουλευτής ανεξάρτητα αν το κόμμα του ξεπεράσει το 5% ή όχι. Έτσι, δηλαδή είναι μια διευκόλυνση η οποία γίνεται στους βουλευτές όταν ξεπερνάνε το εκλογικό μέτρο στην περιφέρειά τους. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάνω στο εντελώς αντίθετο. Εδώ δεν λέμε μόνο να ξεπεράσει το εκλογικό μέτρο στην περιφέρεια, πρέπει να ξεπεράσει και το όριο εισόδου κόμματος στη Βουλή σε πανελλήνια κλίμακα. Υπάρχει ένα θέμα συνταγματικό, γιατί δεν έχει κριθεί από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Αν κατέβει ο Κασιδιάρης ως ανεξάρτητος και το θέσει στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, θα λάβει το ΑΕΛ, θα πάρει απόφαση από αυτό το θέμα.
0: Ναι, κάθισα τις τελευταίες μέρες, κύριε Τσιλιώτη, και μελέτησα, έτσι, εντάξει, όσο σε χρόνο όσο ήταν δυνατόν και από χρονικά πλαίσια, απόψεις και εκτιμήσεις συνταγματολόγων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είδα λοιπόν από αυτές, και εσείς θα με διορθώσετε αν κάνω κάποιο λάθος, ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ των καθηγητών συνταγματικού δικαίου ότι δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να κατέβει ως αρχηγός δικού του κόμματος και ότι δεν μπορεί να κατέβει σε ένα κόμμα όπου θα είναι ο ίδιος αφανής αρχηγός, γιατί κάτι τέτοιο έγινε και με τους Σπαρτιάτες και ακυρώθηκε το κόμμα από το εκλογοδικείο.
9: Εκεί ακριβώς υπάρχει απόλυτη συμφωνία.
0: Εκεί. Τώρα, υπάρχει, είδα, διαφωνία στο αν μπορεί να κατέβει υποψήφιος με ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή να είναι ένας άλλος αρχηγός και να κατέβει υποψήφιος και να φαίνεται προς τα έξω ότι δεν είναι αυτός στην ηγεσία του κόμματος. Εσείς νομίζω έχετε πει ότι δεν μπορεί. Υπάρχουν άλλοι, κάποιοι που λένε ότι μπορεί.
9: Εκεί υπάρχει η διαφωνία και σας είπα ότι είναι περισσότερο θεωρητική. Πράγματι υπάρχει αντίθετη άποψη, η οποία λέει μάλλον επιμέρους αντίθετη άποψη, η οποία λέει ότι δεν αρκεί αυτό από μόνο του. Είναι μεν ένα στοιχείο αναγκαίο, όχι όμως και επαρκές, με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εκτιμήσει το δικαστήριο για το αν το κόμμα αυτό, η οργάνωση και η λειτουργία του είναι σύμφωνη με την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και όσοι συνάδελφοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη, λέμε ότι και πάλι θα υπάρχει πρόβλημα με την περίπτωση Β του άρθρου 32.1, δηλαδή ο Κασιδιάρης θα θεωρηθεί ούτως ή άλλως με βάση την νομολογιακή γραμμή που χάραξε ο Άριος Πάγος και με το κόμμα Έλληνες και με τους Σπαρτιάτες, και αποδέχθηκε εν τέλει και το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, θεωρείται ότι οποιαδήποτε, ακόμα και δηλώσεις τις οποίες έκανε στήριξης του κόμματος Σπαρτιάτες, ο Κασιδιάρης, θεωρείται ότι από πίσω είναι αυτός
0: ο
9: υποκριτώμενος αρχηγός.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
9: Κάτι τέτοιο θα γίνει και εδώ. Έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ συμφωνώ με τη δική σας εκδοχή και για έναν απλό λόγο που τον είδαμε και σήμερα πρακτικά. Όταν σήμερα, βγαίνοντας από τις φυλακές Δομοκού, λέει «επιστρέφω με νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, άρα ακόμα και απλός υποψήφιος να κατέβει σε ένα άλλο κόμμα.
9: Και μόνο αυτή θεωρηθεί... η δήλωση τον έκαψε.
0: Εγώ, κατά τη γνώμη μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα θεωρηθεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ο αρχηγός.
9: Τον έκαψε για το κόμμα του, δηλαδή, και τον ίδιο.
0: Ναι, ναι. Κύριε Τσιλιώτη, ρωτάει ένας ακροατής το εξής, αν μπορείτε να του δώσετε απάντηση. Πώς είναι δυνατόν να θεωρεί, είτε είναι ο Άριος Πάγος, είτε το... ο Άριος Πάγος, πώς είναι δυνατόν να θεωρείτε, να θεωρεί μάλλον ο Άριος Πάγος, ότι μπορεί ο Κασιδιάρης να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος βουλευτής, έστω και αν είναι απίθανη η εκλογή του, και να απαγορεύεται να κατέβει ως υποψήφιος ενδεχομένως ή να κάνει αυτός κόμμα. Δηλαδή, ρωτάει ο κρατής, τα όσα έκανε ο Κασιδιάρης, πώς είναι δυνατόν να του λες μπορείς να κατέβεις ανεξάρτητος αλλά δεν μπορείς να κατέβεις ως αρχηγός κόμματος?
9: Γιατί αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι.
9: Αυτό λέει ο νόμος.
0: Αυτό λέει ο νόμος. Εντάξει.
9: Ο νόμος το ορίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
9: Δεν είναι θέμα ερμηνείας, έτσι.
0: Ναι. Όχι. Ο ακροατής, από ό,τι καταλαβαίνω, του φαίνεται λίγο... Όχι δυσνόητος, του φαίνεται ότι είναι αντιφατικός λίγο νόμος.
9: Δηλαδή λέει,
0: δεν σου επιτρέπω γιατί σε θεωρώ ότι ήσουν εγκληματίας, ήσουν υποκινητής, ήσουν, αλλά μόνο σου αν κατέβει σου επιτρέπω.
9: Κοιτάξτε, εδώ είμαστε τώρα στο θέμα της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων και να απαντήσω σε αυτό που με είχατε ρωτήσει αρχικά. Κοιτάξτε, ο Κασιδιάρης δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, δηλαδή ούτε του εκλέγει ούτε του εκλέγεστε.
0: Ναι.

0: με μια τροπολογία που πέρασε με τον νόμο 4804 του 21, και λέει ότι εάν κάποιος έχει καταδικαστεί μεταξύ άλλων και για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, στερείται του δικαιώματος του εκλέγην. Βέβαια, με βάση το άρθρο 55 του συντάγματος, εάν κάποιος στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγην νομίμως, στερείται αυτομάτως και το δικαίωμα του εκλέγεστε, διότι η προϋπόθεση για το δικαίωμα του εκλέγεστε είναι να έχει κάποιος, μία από τις προϋποθέσεις είναι να έχει
1: σωστά.
0: Το νόμιμο δικαίωμα του εκλέγει. Αυτό λοιπόν πότε μπορεί να γίνει? Δεν γίνεται με την έκδοση της απόφασης, δηλαδή δεν το ορίζει το δικαστήριο όπως ήταν παλιά με τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή, αλλά το ορίζει ο νόμος αυτοδικαίως. Και πότε επέρχεται η αυτοδίκαιη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγην και κατά συνέπεια του εκλέγεστε? Αυτή τη στιγμή καταστεί η καταδικαστική απόφαση αμετάκλητη. Δηλαδή εδώ θέλουμε απόφαση του Αρειοπάγου. Για πόσο χρόνο, λέει ο νόμος, για όσο χρόνο έχει καταδικαστεί ο κατηγορούμενος. Εν προκειμένου 13 χρόνια. Άρα λοιπόν με βάση το άρθρο 5 του εκλογικού νόμου, ο Κασιδιάρης, εάν καταδικαστεί αμετακλήτως από τον Άριο Πάγο, για 13 χρόνια στερείται του δικαιώματος του εκλέγην και κατά συνέπεια του εκλέγεστε. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτήν την διάσταση στο όλο πάγο, του κατά πόσο μπορεί ο Κασιδιάρης να συμμετάσχει ή όχι, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν είναι του παρόντος.
1: Ναι,
0: θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Βέβαια, κύριε Βεργανελάκη, επιτρέψτε μου να κάνω και μια πολιτική εκτίμηση.
1: Θα σας το ζητούσα ούτως ή άλλως, κύριε Τσιγκλιώτη. Με μεγάλη μου χαρά, σας ακούω.
0: Με αυτά τα οποία μαθαίνω, πληροφορούμε και από συναδέλφους σας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, μια γνωστή συνάδελφός σας του δικαστικού ρεπορτάζ βγήκε και είπε ότι ρώτησε στον Άριο Πάγο και γίνονται μαγειρέματα για το θέμα του Κασιδιάρη. Έτσι, τα είπε εκείνη.
1: Ναι.
0: Και επειδή μαθαίνω ότι γίνονται μαγειρέματα και όχι μόνο στον Άριο Πάγο, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν τελικά δεν βγαίνει το σενάριο της συμμετοχής Κασιδιάρη στις εκλογές, διότι όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, κάποιοι έχω την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι θέλουν τον Κασιδιάρη να κατέβει στις εκλογές. Όσο και αν σας φαίνεται και φαίνεται ενδεχομένως και στους ακροατές σας παράξενο.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν δεν βγει αυτό το σενάριο...
1: Ναι, εμένα δεν μου φαίνεται... Εμένα δεν μου φαίνεται, προσωπικά δεν μου φαίνεται παράξενο.
0: Γιατί ενδεχομένως έχετε και εσείς ανάλογη πληροφόρηση.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: θα εκπλαγούν λοιπόν, κύριε Βεργανελάκη, να δούμε αλλαγές και στο νομοθετικό επίπεδο τελευταία στιγμή, όπως είχε γίνει το 23, μόνο που αυτή τη φορά η εκλογή θα είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση, τη διευκόλυνση του Κασιδιάρη να κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι, δεν θα είναι πρόκληση. Ποιος θα επομιστεί τόσο μεγάλο βάρος, ή μάλλον να το θέσω αλλιώς, θα επομιστεί, κύριε Τσιλιώτη, θεωρείτε κάποιος από την κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση, τόσο μεγάλο βάρος που με νομοθετική ρύθμιση τώρα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, θα ανοίξει το δρόμο στον Κασιδιάρη για να κατέβει?
0: Δεν θα γίνει λίγους μήνες πριν τις εκλογές, θα γίνει την τελευταία στιγμή πριν την προκήρυξη εκλογών.
1: Α, ακόμα χειρότερα.
0: Με τα μεσονύχτια και με μία μεταμεσονύχτια τροπολογία. Όπως γίνεται. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εκτίμηση είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πληροφόρηση ότι κάτι τέτοιο δρομολογείται.
1: Ναι.
0: Εγώ σας λέω, δεν θα με εκπλήξει. Ναι. Αυτό σας λέω μόνο.
1: Κοιτάξτε, η λογική εξήγηση, για να πάμε και στο πολιτικό σκέλος, εγώ δεν έχω αντίρρηση να το συζητήσουμε καμία, ίσα-ίσα η πολιτική εκτίμηση, εξήγηση μάλλον όχι εκτίμηση, που μπορώ να δώσω σε αυτό το συγκεκριμένο που λέτε, είναι ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση να θελήσει να μην πάνε κάποιοι ψήφοι διαμαρτυρία στον Αντώνη Σαμαρά και θα προτιμούσε να πάνε στον Κασιδιάρη, λέω εγώ.
0: Το θέσατε πολύ σωστά. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το θέσατε πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι. Πότε πιστεύετε, και με βάση την επιστημονική σας ιδιότητα, κύριε Τσιλιώτη, αλλά και με βάση την πληροφόρηση που έχετε, που πολύ σωστά βάλατε

0: γι' αυτό στο τραπέζι της κουβέντας μας, πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε εικόνα πλήρη για το κατεβαίνει ο Κασιδιάρης? Κατεβαίνει με κόμμα ο Κασιδιάρης? Κατεβαίνει μόνος του? Πότε θα το έχουμε?
1: Αυτό
0: τελευταία
1: το
0: στιγμή.
1: Ναι, αυτό κοιτάξτε, δεν ναι. μπορώ να το πω. Αυτή ναι. τη στιγμή ο Κασιδιάρης βγήκε και ουσιαστικά το ανακοίνωσε.
0: Ναι, προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε θα γίνουν διεργασίες.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε θα έχουμε εξελίξεις, περισσότερο στο παρασκήνιο και λιγότερο στο προσκήνιο. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, πολύ πιθανό θα έχουμε εξελίξεις και στο προσκήνιο. Αλλά οι εξελίξεις θα είναι αυτού του τύπου που σας είπα. Αυτό εκτιμώ εγώ. Τώρα ναι. από εκεί και πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Λοιπόν, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω, όχι στο συνταγματολόγο, τώρα όσο για να ακούγεται λίγο αδόκιμο, όχι στο συνταγματολόγο, όχι στον καθηγητή Χαράλαμπο Τσιλιώτη, αλλά σκέτο στο Χαράλαμπο Τσιλιώτη. Μπορώ?
1: Στον πολίτη.
0: Στον πολίτη Χαράλαμπο Τσιλιώτη. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι, η άποψή σας πολιτικά από ποια κοινά κομμάτων θα μπορούσε, πιστεύετε, να αρπάξει εντός ή εκτός εισαγωγικών αρκετές ψήφους ο Κασιδιάρης? Δηλαδή, θα μπορούσε π.χ. από δυσαρεστημένους, οργισμένους της Νέας Δημοκρατίας να πάρει? Θα μπορούσε από αυτούς που σκοπεύουν να ψηφίσουν Σαμαρά? Θα μπορούσε ενδεχομένως να κόψει αρκετά και από το Βελόπουλο? Θα μπορούσε ενδεχομένως να κόψει και από ανθρώπους που οργισμένοι, χωρίς να δίνουν κάποια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση στην κυρία Καριστιανού, είχαν αποφασίσει να ψηφίσουν Καριστιανού?
1: Κοιτάξτε, η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι ο Κασιδιάρης ή ένα ακόμα Κασιδιάρη, έτσι, αν υποτεθεί ότι κατεβαίνει σε εκλογές, που επαναλαμβάνω, εγώ το θεωρώ με βάση το ισχύον, έτσι, νομικό πλαίσιο και την νομολογία, το θεωρώ απίθανο. Ναι. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, μαγειρέματα γίνονται, ζυμώσεις γίνονται και μπορεί να δούμε και πράγματα και στα δικαστήρια, αν και το πιστεύω λιγότερο αυτό, και μπορεί να δούμε και νομοθετικές αλλαγές. Τώρα, κοιτάξτε, οι δεξαμενές που μπορεί να αντλήσει ο Κασιδιάρης είναι καταρχάς οι Σπαρτιάτες, αυτό δηλαδή το 4%, 4,% που
0: στις ευρωεκλογές, ναι.
1: Όχι, στις ευρωεκλογές δεν κατέβηκαν οι Σπαρτιάτες. Στις εθνικές.
0: Α, στις προηγούμενες, συγγνώμη.
1: Σωστά,
0: ναι.
1: Επίσης, σε ένα μεγάλο μέρος δυσαρεστημένων από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι είτε δεν κατέβηκαν στις ευρωεκλογές, διότι έτσι πάνω από ένα εκατομμύριο έχασε η Νέα Δημοκρατία μεταξύ 23 και 24. Λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος δεν πήγε να ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ένα μέρος μπορεί να ψηφίσει, ένα μέρος από αυτό μπορεί να ψηφίσει Κασιδιάρη, και βεβαίως θα αντλήσει από τα κόμματα Βελόπουλου και Λατινοπούλου που απογειώθηκαν στις ευρωεκλογές.
0: Ναι, έχετε δίκιο, ξέχασα την κυρία Λατινοπούλου.
1: Η Λατινοπούλου πήρε ένα 3% από εκεί που δεν είχε τίποτα στις εθνικές εκλογές. Ο Βελόπουλος από το 4% περίπου απογειώθηκε στο 9%. Ένα πιστεύω ποσοστό από αυτά τα κόμματα μπορεί να ψηφίσει Κασιδιάρη. Πόσο θα είναι αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να πω, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου σε αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Δωριανελάκη, είναι ότι ο Κασιδιάρης δεν θα κόψει από το 28% ή δεν θα κόψει ουσιαστικά, δηλαδή δεν θα πονέσει από αυτό το 28% που ψήφισε Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι ό,τι θα πάρει από αυτούς που φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία μεταξύ 23 και 24.
0: Ναι.
1: Και θα πάρει ένα μέρος. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Δηλαδή, δεν μπορώ να κατανοήσω, και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κάποιος που δεν ψήφισε στις ευρωεκλογές, στις τελευταίες Μητσοτάκη, γιατί είναι δυσαρεστημένος, πρέπει να είναι πολύ ακραία δεξιός για να πάει να ψηφίσει ξαφνικά Κασιδιάρη. βλέπω πολύ πιο πιθανό π.χ. να ψηφίσει Σαμαρά ή να ψηφίσει κάτι άλλο ή να μην πάει καν να ψηφίσει.
1: Ή να μην πάει καν.
0: Σωστά. Παρά να πάει να ψηφίσει
1: Κασιδιάρη. Που έμεινε, το 28% που έμεινε δεν είναι ακρεφνώς δεξιών καταβολών.
0: Σωστά.
1: Είναι κυρίως κεντρώοι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν και αν θέλετε και από εκλογικό και κομματικό εθισμό και άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με το σύστημα εξουσίας της το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, έτσι, διότι αυτό είναι η ουσιαστική διακυβέρνηση της χώρας. Δεν νομίζω ότι από αυτό το 28%, όσο και αν είναι κάποιος δυσαρεστημένος, θα πάει στο κόμμα Κασιδιάρη.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Άρα
0: συμφωνώ,
1: λοιπόν δεν νομίζω ότι έχει να χάσει η Νέα Δημοκρατία από την κάθοδο ενός κόμματος με τον οποιοδήποτε τρόπο και την οποιαδήποτε συμμετοχή του Κασιδιάρη. Τουναντίον θα χάσουν άλλα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω ότι μεταξύ των οποίων είναι και το υποσύσταση κόμμα Σαμαρά και αυτό βεβαίως για μια κατηγορία, γιατί ξέρετε αυτοί οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν Κασιδιάρη δεν είναι ένα μπλοκ. Έτσι, όπως και στα άλλα κόμματα. Δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο και δεν ενεργούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι, υπάρχουν βεβαίως μια κατηγορία ψηφοφόρων, έχουν νεοναζιστικές συμπεριφορές, αντιλήψεις, ακραίες, ακροδεξιές. Έτσι. Βεβαίως υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας τέτοιων ψηφοφόρων, αλλά δεν είναι όλοι. Ακόμα και οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, της Πάλε Ποτέ, δεν ήταν όλοι στο ίδιο πλαίσιο, δεν ενεργούσαν όλοι με τον ίδιο τρόπο και δεν συμπεριφέρονταν όλοι ή δεν σκέφτονταν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι το 6% ή και 8% που είχε πάρει
0: σωστά,
1: παλαιότερα η Χρυσή Αυγή ότι ήταν νεοναζιστές και όλοι ήταν υποστηριχτές της βίας. Έτσι, άλλο αν το ανέχονταν. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορες κατηγορίες υπό αυτή την έννοια. Ψηφοφόροι λοιπόν οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να ψηφίσουν το κόμμα αυτό μπορούν να πάνε σε διάφορα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή όπως είπατε πολύ σωστά να μην κατέβουν καθόλου να ψηφίσουν.
0: Ναι, να μην πάνε καθόλου, να μην πάνε καθόλου. Θεωρώ εγώ προσωπικά και κλείνω με αυτό, θεωρώ κύριε Τσιλιώτη τη μεγαλύτερη ζημιά, δηλαδή θεωρώ ότι θα εξαϊλώσει πιθανή κάθοδος και αν και εφόσον όλα αυτά που είπαμε του Κασιδιάρη θα εξαϊλώσει τελείως το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Ειδικά της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Και τώρα για την κυρία Καριστιανού το κόμμα της κυρίας Καριστιανού νομίζω έχει άλλα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί ή δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από το αν κατέβει ή δεν κατέβει ο Κασιδιάρης.
0: Ναι, εγώ μίλησα για ψηφοφόρους. Εγώ μίλησα για ψηφοφόρους περισσότερο. Αφήνω τα οργανωτικά και άλλα προβλήματα που φαίνεται ότι αντιμετωπίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Δεν νομίζω ότι συναντιούνται ή τουλάχιστον δεν συναντιούνται σημαντικά οι ψηφοφόροι της κυρίας Καριστιανού και του Κασιδιάρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια σύνδεση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσιλιώτη, νομίζω ξεκαθαρίσαμε αρκετά πράγματα για το κοινό που μας ακούει και θα μας διαβάσει μόλις ανέβει και η συνέντευξη. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν ξεκαθαρίστηκαν, αλλά δεν ευθύνεστε ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κάποιος άλλος. Θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί στέκομαι σε αυτό που είπατε. Υπάρχει ο νόμος και υπάρχουν και τα μαγειρέματα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, σωστά. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά.
1: Εγώ,
0: να ξαναπούμε σύντομα, κύριε Τσιλιώτη.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
2: όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω.
0: Λοιπόν, ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Νομίζω το πιάσαμε ουλούθε, που λέω και εγώ, το θέμα. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα κατέβει, πώς θα κατέβει, αν θα κατέβει ως αρχηγός, αν θα αλλάξει ο νόμος, τι είδους μαγειρέματα θα γίνουν και τα λοιπά. Πάντως ακούσατε και την πολιτική, όχι τη συνταγματική εκτίμηση του κ. Τσιλιώτη, ότι εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία μια πιθανή κάθοδος του Ηλία Κασιδιάρη. Λοιπόν, ακολουθεί ο Προκόπης Κόγκος με αθλητικά κυρίως θέματα και όχι μόνο, αν υπάρξει κάποια επικαιρότητα. Παίζει και ο Προμηθέας, νομίζω, ε. Ναι, νομίζω παίζει και ο Προμηθέας. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή και θα υπάρχει ανοιχτή γραμμή, επειδή ήδη βρίσκονται στην Ευελπίδων και απολογούνται οι δύο κομπογιανίτες, όπως τους χαρακτήρισε και ο κύριος Γιανακός εκ μέρους της ΠΟΕΔΗΝ, και άτυπα ο κύριος Γεωργιάδης, και αρκετοί αρχίζουν και λένε ότι για δύο κομπογιονίτες, αυτούς που πήραν στο λαιμό τους και έφαγαν, δεν θέλω να πω σκότωσαν, λέω έφαγαν σε εισαγωγικά, το Γιώργο Μαζονάκη, είναι στην Ευελπίδων. Πιστεύω σε κάποια ενδεχομένως από ώρα σε ώρα, δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι να τελειώσει ο Προκόπης Κόκκος, θα έχουμε και την απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν, που σε μένα μοιάζει πλέον και με βάση τις πληροφορίες που έχω το πιθανότερο ενδεχόμενο από εδώ και πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο μετά τη μία. Σας παραδίδω στα χέρια του Προκόπη Κόκκου.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα, άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόκκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα σε επάλυτε τηλεφωνικά στο 103,9 στο Πελοπόννησος FM.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πίσω από τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω συνοδοιπόρο τον Διονύση Στεφάνο, που ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 3 με το εκτός έδρας. Φυσικά κοντά μας είναι και ο χορηγός εκπομπής, η Ναύαγος Σωστική Σχολή Πάτρας Lifeguards, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει για να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Μπορείς λοιπόν να παρακολουθείς τα μαθήματα για να αποκτήσεις πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη, και επίσης μπορεί να αποκτήσεις δίπλωμα ταχύ πλοσκάφους. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα μπορούν να τα συναντήσει κανείς στην Patra Lifeguards. Μπορείτε λοιπόν, για όσους θέλετε πληροφορίες, σχολή εδώ στην Patra, patraslifeguards.gr, για να μπείτε και να ενημερωθείτε για τα πάντα όλα.

Λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου, δεύτερη εκπομπή. Πάμε παρέα να ξεκινήσουμε το, να ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής επικαιρότητας. Θα έχουμε αρκετό ποδόσφαιρο σήμερα, θα έχουμε και δεύτερο ημίωρο το μπάσκετ, γιατί ξεκινάει η πρώτη επίσημη αναμέτρηση του Προμηθέα. Και φυσικά ξεκινάμε με την μεταγραφική προσθήκη που ανακοίνωσε η Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή που χθες τα είπαμε και εδώ με τον τεχνικό του Σπύρο τον Αντωνόπουλο. Να πούμε ότι θα ανέβουν και οι συνεντεύξεις που είχαμε χθες στον Πελοπόννησο FM, θα ανέβουν προοδευτικά και στο YouTube του ομίλου και φυσικά και στο pelop.gr. Και να πούμε ότι είπαμε χθες μάλλον με τον κύριο Αντωνόπουλο ότι θα υπάρχει μια προσθήκη του ΥΠΑΓΟ. Είπε ότι δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να βρούμε κάτι να μας ικανοποιήσει. Και πράγματι λοιπόν πριν καμιά ώρα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Καμερινού μέσου Ζωσέ Νταμάκ, ο οποίος πέρσι έπαιξε στη Super League 2 με τον Παναργιακό, 23 ετών, Καμερουνέζος μέσος, έχει παίξει και στη Λίγκα 2 της Ρουμανίας με 18 συμμετοχές, πέρσι έπαιξε στην Ελλάδα για τον Παναργιακό, 17 συμμετοχές, ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στην μεσαία γραμμή και θεωρητικά είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα. Το λέω θεωρητικά γιατί είπε και ο τεχνικός εχθές ο κ. Αντωνόπουλος, υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει κάποιο χρονικό πρόβλημα και έτσι υπάρχει δυνατότητα, αν και εφόσον θελήσει η Παναχαϊκή να κάνει κάποια προσθήκη, να προχωρήσει. Να πω ότι η Παναχαϊκή δεν έχει μόνο προσθέσεις, έχει και αφαιρέσεις. Χθες ανακοινώθηκε με ένα post στο social media η αποχώρηση του Μπάμπη Φιρνίδη, 18χρονο δεξιός μπακ που είχε ανακοινωθεί και είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία. Τελικά δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πάτρα. Θα μετακομίσει στα Βόρεια, στον Πιερικό, ο οποίος μάλιστα αυτό το απόγευμα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του. Και μάλιστα, όπως έλεγε ο ίδιος, θέλει να πάει να παίξει. Του έχει υποσχεθεί ότι θα υπάρχει θέση βασικού και μετακόμισε λοιπόν τον Πιερικό. Μία προσθήκη λοιπόν με τον Ζωσέ Νταμάκ και μία αποχώρηση για την κοκκινόμαυρη ομάδα, η οποία έχει πιάσει η δουλειά για το φιλικό που έρχεται με τον Εθνικό, που είναι και το τελευταίο φιλικό για την Παναχαϊκή πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων. Και για όσους ρωτάτε, και καλά ρωτάτε, για το πότε θα γίνει το παιχνίδι το επόμενο με τον Αστέρα Μαλιάδος για τη δεύτερη φάση του κυπέλου Έρας Τεχνών, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Προφανώς περιμένει να τελειώσουν και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις για να προχωρήσει στους ορισμούς.

Αυτές είναι σε ό,τι έχει να κάνει με την Παναχαϊκή. Αυτά είναι τα δεδομένα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά ζητήματα και ο Ναμπή είναι έτοιμος, είναι μάχημος, λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής και στο μάτς που έρχεται με την, με την ομάδα του Εθνικού εκτός έδρας και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Σπύρου Αντωνόπουλου για την εντεκάδα του Σαββάτου που θα είναι και λογικά η πρόβα εντεκάδας για το επίσημο παιχνίδι και το ντέρμπι με τον Πανεγιάλιο.

Για τον Προμηθέα, μια και είπαμε να πούμε ότι σε λίγα λεπτά, 2 και 4, σε περίπου 2-3 λεπτά λοιπόν, ξεκινάει η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Θα παίξει στην Βουλγαρία, στο Σαμόκοφ, με την Βιέννη. Πρώτο μάτς για τα προκριματικά του Champions League. Μας τα είπε και ο Κώστας Λαμπρόπουλος. Πώς γίνεται, θέλει νίκη λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι για να μπορέσει να συνεχίσει και στα επόμενα μάτς. Υπάρχει μια σειρά αγώνων για να μπορέσει να κερδίσει ένα εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League. Θα έχουμε και μέχρι τέλος της εκπομπής έτσι την πρώτη εικόνα, το πώς ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο για τους Πορτοκαλί.

0: πάμε και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είπαμε θα έχουμε αρκετό ποδόσφαιρο σήμερα. Εχθές είχαμε λοιπόν τις κληρώσεις για την Α, Β και Γ κατηγορία σε εκδήλωση που έγινε στην αγορά Αργύρια. Εκεί λοιπόν που είχαμε την κλήρωση, υπάρχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος και στο pelop.gr. Έχουμε τον πρώτο όμιλο με 20 ομάδες, έχουμε τον δεύτερο όμιλο επίσης, μάλλον συγγνώμη, έχουμε όλη την κατηγορία με 20 ομάδες, πρώτος όμιλος 10, άλλες 10 ο δεύτερος όμιλος, και έχουμε και την Β κατηγορία και τη Γ. Βέβαια έχουμε και την κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου Έραση Τεχνών, και γενικότερα έχουμε αρκετά, έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποιες αλλαγές που έγιναν. Πρώτα απ' όλα ως στατιστικό στοιχείο να πω ότι είχαμε μία ακόμα αποχώρηση στο παραένα των κληρώσεων χθες το πρωί. Έχουμε τον Ολυμπιακό Φίλων Ποδοσφαίρου, ο οποίος ενημέρωσε την ΕΨΑΧΕΣ πως τελικά δεν θα ακατέβει στο πρωτάθλημα της Β κατηγορίας και πως θα αγωνιστεί στη Γ κατηγορία. Τούτο σημαίνει ότι ένας όμιλος θα έχει 13 ομάδες, ενώ ο άλλος θα έχει λιγότερες, και να δούμε πως θα καλυφθούν τα κενά και διάφορα πράγματα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πολλές αποχωρήσεις από την φετινή σεζόν και από την Α κατηγορία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν οι άνθρωποι. Και να σας πω ότι φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, οι ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα αγωνιστούν στα πρωταθλήματα είναι μόλις 64. Το στατιστικό στοιχείο που έχει τη σημασία του, γιατί τη σεζόν 95-96 είχαμε 125 ομάδες να συμμετέχουν στις κατηγορίες της ΕΨΑΧΕΣ, και πλέον έχουμε σχεδόν τις μισές, κάτι το οποίο σίγουρα δείχνει πολλά, και είναι ένα θέμα το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στην ΕΨΑΧΕΣ, βέβαια συμβαίνει σε πάρα πολλές ενώσεις. Αλλά για να μην τα λέμε εμείς, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΨΑΧΕΣ, τον κύριο Άγγελο Δανίλη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και θα μας λύσει απορίες, θα μας αναφέρει και διάφορα σε ό,τι έχει να κάνει και με την φετινή σεζόν στην ΕΨΑΧΕΣ. Κύριε Δανίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, έκανα μια εισαγωγή, είπα ότι έγιναν κληρώσεις αυτές και είπα ότι έχουμε μόλις 64 ομάδες φέτος να συμμετέχουν. Ένας αριθμός σε σχέση με πριν τον σεζόν 97-98, αν δεν κάνω λάθος, όπου είχαμε 125, ο αριθμός έχει μειωθεί. Βέβαια, δεν συμβαίνει στην ΑΧΑΙΑ μόνο, έχει συμβεί σε πολλές ομάδες. Τι θεωρείτε ότι είναι, έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό, τι θεωρείτε ότι φταίει και υπάρχουν αποχωρήσεις?
1: Εντάξει, είναι πολλοί παράγοντες. Μην εστιάζουμε μόνο σε ένα γεγονός, να το πω έτσι. Το σημαντικότερο απ' όλα για μένα είναι η οικονομική κατάσταση, θεωρώ, που αυτή τη στιγμή βιώνει η χώρα. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό, το πρώτο και σημαντικό για μένα. Το δεύτερο είναι οι πολλές υποχρεώσεις που υπάρχουν πλέον σε ένα αθλητικό σωματείο. Κάθε χρόνο, όπως βλέπετε, με Μητρώα, με αυτά, χρειάζεται πλέον πάρα πολύ γραφειοκρατία η ύπαρξη ενός σωματείου, που και αυτό δημιουργεί έξοδο. Πλέον τα περισσότερα σωματεία, να ξέρετε, έχουν λογιστές, έχουν ανθρώπους δηλαδή που πληρώνουν να τους φτιάχνουν τα χαρτιά. Όλα αυτά, και όταν αυτό είναι κάθε χρόνο αναλαμβανόμενο, κάποια στιγμή κουράζει. Το γραφειοκρατικό ποδόσφαιρο, όπως έχω πει,
0: το παρελθόν, το έχετε πει, ναι.
1: Τι γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις? Ο ασθενής παράγοντας παίρνει και αυτός να κάνει το χόμπι του. Μπαίνει σε, να το πω έτσι, σε επαγγελματικά καλούπια. Αναμενόμενο είναι κάποια στιγμή ο κόσμος να αποτραβιέται από αυτό. Και θεωρώ ότι αυτό χρόνο με το χρόνο και προστίθονται όλα αυτά τα προβλήματα. Τα γραφειοκρατικά που είπα πριν, τα οικονομικά που είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ασφάλεια με τους προπονητές, με όλο αυτό το κομμάτι. Μην νομίζετε ότι πλέον οι παράγοντες έχουν την υπομονή να μπορούν να είναι κάθε μέρα ουσιαστικά να ασχολούνται με ένα σωματείο. Οι πολλοί παράγοντες σιγά σιγά εγκαταλείπουν, οι παλιοί λιγοστεύουν, οπότε για μένα φυσιολογικό είναι. Άλλωστε, αν είμαστε καλά, πριν 5 χρόνια είχαμε ξεκινήσει και είχαμε κάνει μια με την καθερούση Μητρώου, η ένωση μας τότε είχε πρωτοσταθεί στην απεργία για να μην ζητήσει τα πράγματα κτλ. Δυστυχώς που το λέω, επαληθευόμαστε, γιατί πλέον τα σωματεία φαίνεται ότι ένα σημαντικό λόγο που υπάρχει αυτή, να το πω έτσι, η μείωση των σωματείων είναι ότι πλέον δεν αντέχουν πολύ αυτό κάτι. Εγώ πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Από τη μία, κύριε Δανίλη, για να κάνουμε διάλογο, θεωρώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο για τη γραφειοκρατία. Από την άλλη, και το, η πλευρά του Υπουργού Αθλητισμού, ότι θα πρέπει να μπει ένα νοικοκύρεμα, θα πρέπει να ξέρει ποιος είναι πού και ποιες ομάδες κατεβαίνουν κτλ. Γιατί παλιότερα, ειδικά στη γάμα κατηγορία, κατέβαινε όποιος να είναι.
1: Θέλετε να σας πω όμως και τον αντίλογο.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή τη στιγμή στην Ελβετία, να παίξει ένα εθνικό πρωτάθλημα, μπορεί να κατέβει και η Ένωση των Ταξί.
0: Ναι, με την απαραίτητη γραφειοκρατία ή όχι.
1: Εγώ δεν ζήτησα από κανένα υπουργείο και από κανένα υπουργό να επιχορηγήσει σωματεία τα οποία δεν είναι στο μικρό. Αλλά αυτό είναι καλό, αυτό να το ξεκουρώσω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντική παράμετρο. Να καταγραφεί το σωματείο, δεν το συζητάω. Ήδη έχει καταγραφεί, γιατί αν ήταν οργανωμένο το κράτος μας, το σωματείο με το που βγάζει το καταστατικό του είναι καταγεγραμμένο.
0: Ναι, σωστά. Αν ήταν οργανωμένο, σωστά το είπα. Και δεν θα χρειάζεται να ζητάει από τον κάθε λογιστή.
1: Δεν χρειάζεται κάθε χρόνο. Αλλά μη σχολείτε, νομοποιείτε το σωματείο με το καταστατικό του, δεν ξανανομοποιείτε πάλι κάθε χρόνο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: γίνεται
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Σε κανένα κομμάτι, σε κανένα πιστεύω έκφραση του τη Ελλάδα, δεν υπάρχει σωματείο. Αφήστε τα αθλητικά σωματεία και σωματείο που κάθε χρόνο νομοποιείται από κάπου. Υπάρχει μια ΕΦΗ, έχει τέτοιο, ελέγχεται. Κάνει φορολογική δήλωση. Εδώ πρέπει να στείλει απολογισμούς, να ξαναστείλει απολογισμούς, ειδικούς απολογισμούς. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Δεν γίνεται ασθενικό ποδόσφαιρο, είναι επαγγελματικό μετά.
1: Η λειτουργία επαγγελματικού, και να σας πω και κάτι, ας το διαβαθμίσουν κάποια στιγμή. Να πούνε τώρα ασθενικό, οι εθνικές κατηγορίες είναι άλλο. Αυτό που είχαμε δει πολλές φορές στην πρόταση μας, αμένως τώρα αυτή, ότι κάποια στιγμή πρέπει να απαλλαγεί από όλα το καθαρά τοπικό ασθενικό ποδόσφαιρο. Σας είπα, στην Ελβετία αυτή τη στιγμή και σε όλο τον κόσμο. Εξωτερικό, το να κατέβει να παίξει ποδόσφαιρο. Απλά να συμμετέχει. Αντί να πάμε 6-7-7 που το πληρώνει, δηλαδή, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει και στην Ένωση.
0: Ναι, κατάλαβα. Και εσεί πάντω σαν
1: πλέον. Αυτά είναι προβλήματα βέβαια που λιμνάζουν χρόνια, δεν βρίσκεται μια λύση. Τότε το μόνο που θα εισπράττουμε κάθε χρόνο είναι αυτό, η μείωση των σωματείων. Είναι αναμενόμενο.
0: Αναμένουμε. Και θα μείνουν αυτοί.
1: Είναι εντύπωση και το είχα προβλέψει και πριν 5 χρόνια.
0: Το είχατε πει.
1: Αν μείνουμε 45 σωματεία να πανηγυρίζουμε. Ναι. Αυτό είχα πει το νούμερο εγώ.
0: Πάντως εσείς είδα ότι χθες ανακοινώσατε, πάντως είδα μια δωρεάν διατησία για κάθε σωματείο και 97, και δόθηκαν και αρκετές μπάλες στα σωματεία. 8 μπάλες νομίζω σε κάποιο σωματείο, έτσι με τη μορφή ενίσχυσης.
1: Στη γάμα κατηγορία.
0: Στη γάμα κατηγορία.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Εγώ τα θεωρώ, ναι. Αν δεν θα μιλήσουν πραγματικά, ψίχουλα στον ωκεανό.
0: Ψίχουλα είναι, ψίχουλα. Ναι. Εντάξει, εγώ είπα ότι συνδράμεται, δεν λέω όλα και
1: τίποτα. Εντάξει, μπορεί ότι συνδράμεις κάθε χρόνο, συνδράμεις με το μικρό κόστος στο γήπεδο, συνδράμεις με την μηνάψη των παραβόλων, προσπαθείς να συνδράμεις μόνο πόλους. Από τη στιγμή όμως που, να σας πω το αντίστοιχο, το ένα σωματείο παίρνει 1000 ευρώ επιχορήγηση στο χρόνο 1100 και τα χαλάει όλα στη γραφειοκρατία.
0: Ναι, δεν έχει νόημα. Ναι.
1: Δεν έχει νόημα πλέον.
0: Το άλλο,
1: δηλαδή
0: το...
1: βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δυστυχώς χάνουμε το δάσος.
0: Η άλφα κατηγορία θα γίνει.
1: Τα σωματεία τα βρήκαμε που είναι. Θα μπορούσε πολύ απλά κάθε χρόνο με μια βεβαίωση απλή από τις συμμετείχες από τα θύματα των ενώσεων να δείχνει ότι το σωματείο είναι ενεργό.
0: Σωστά.
1: Άντε και μια φορά που κάνει εκλογές κάθε 2-3 χρόνια να καταθέσουμε και νέο διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα κάθε χρόνο με τον έλεγχο, τον απολογισμό και όλα αυτά τα χαρτιά. Που θεωρητικά κάθε χρόνο το σωματείο κάνει και δήλωση προλογική. Δεν μπορώ να τα καταλάβω, ειλικρινά.
0: Αυτά είναι μια καλή ευκαιρία να τα πείτε στον Υπουργό που θα έρθει μεθαύριο.
1: Αλλά όχι, τα έχω πει αυτά στον Υπουργό. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία, το βλέπει αλλιώς, το θεωρεί οργάνωση, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά το ετήσιο κάθε χρόνο, ενώ είχαμε μιλήσει για μειώσεις τη διαδικασία, δυστυχώς κάθε σωματείο και βλέπετε τι γίνεται, περνάνε στο Μητρό. Βγαίνουν από το Μητρό ξαφνικά, ξαναμπαίνουν στο Μητρό, σωματεία αποχωρούν για ένα χρόνο, κάτι δεν μπορούν, για να ξαναγυρίσουν τον επόμενο χρόνο. Πάρτε παράδειγμα το ΛΑΜΠΑ. Φέτος πρέπει να διαγραφεί το σωματείο, να φτιάξει το εργαστατικό, να ξαναρχίσει από την αρχή. Δηλαδή ένα φαύλο κύκλο.
0: Μάλιστα. Η Α κατηγορία γίνεται κανονικά όπως και πέρσι σε δύο ομίλους. Οι δύο πρώτες τετράδες προχωρούν για τη διεκδίκηση πρωταθλήματος. Το μοντέλο έχει κρυφθεί επιτυχημένο.
1: Έχει μια αλλαγή. Δύο πρώτε τριάδε.
0: Οι δύο πρώτε τριάδε. Οπότε είναι 6. Μετά δίνουν δηλαδή 5 συν 5.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και ο πρωταθλητή ανεβαίνει στη γάμα.
1: Όχι.
0: Έχει μπαράζ.
1: Θα παίξει μπαράζ με τις ενώσεις της Ηλίας, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, και μία ομάδα, από δύο ομάδες μάλλον από αυτές, θα ανέβουν στη Γαμέτη.
0: Μάλιστα. Στο δεύτερο όμιλο που είχαμε και μία αποχώρηση ακόμα, τι έχει προ... στο δεύτερο, στη δεύτερη κατηγορία μάλλον, τι έχει προβληθεί.
1: Ναι. Στη β' κατηγορία.
0: Ναι, ναι, μετά την αποχώρηση και του Ολυμπιακού Φίλων Ποδοσφαίρου. Πώς θα γίνει.
1: Θα τοποποιηθεί η προκήρυξη προς τον εμπεδασμό, θα πέφτει ένας κατευθείαν και ένας από κάθε όμιλο. Και από εκεί μετά θα παίζουν μπαράζ για να πέσουν άλλες δύο. Αν σωθεί, αν δεν πέσει καμία, αν είναι ο πρωταθλητής μας, θα πέσουν μια ομάδα λιγότερη.
0: Είχα.
1: Δηλαδή τρεις συνολικά ευνοείται από αυτό κάπου η Βίτα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε με τις αποχωρήσεις που είχαμε φέτος και με τη συμπλήρωση υπάρχει μια αλλίωση που ήταν σημαντική. Τέσσερις ομάδες, τρεις-τέσσερις ομάδες. Ανέβηκαν απλικά με κατηγορία σχεδόν, δεν ξέρω, 6-5-6 ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει αλλίωση, προσπαθούμε να συμφαρμόσαμε τον ΚΑΠ μέχρι το τέλος, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλίως για να συμπληρωθεί η β' κατηγορία για να μπορεί. Δυστυχώς το ξαναλέω όμως ότι πάμε σε βάθος χρόνο έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και το βλέπω σε περαιτέρω μία. Και γι' αυτό το λόγο έγινε και από το χρόνο αρχή και μειώνεται και η Α κατηγορία, θα πέσει στους 18, με προσδοκή τον μαθηγόμενο χρόνο να γίνουν 16 ομάδες στην Α κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Και αναλόγω στους καιρούς και τον αριθμό των σωματείων θα πράττουμε ανάλογο.
0: Μάλιστα. Στο κεφάλαιο, μεγάλος πονοκέφαλος τα τελευταία χρόνια είναι οι διαιτητές που όλο ένα και λιγότεροι αποχωρούν κτλ. Είδα που χτες είπατε για μια αύξηση στο εξοδολόγιο, έτσι.
1: Ναι. Γι' αυτό δώσαμε τη διορά με διαιτητή, γιατί πρέπει κάποια στιγμή, γιατί ήταν η τελευταία φορά που ήταν έρθει ο κ. Παπαδόπουλος για τα αύξηση που είχε δοθεί στους διαιτητές που ήταν το 2008. Φυσιολογικό ήταν, ήδη το είχαν υποσχεθεί και από πέρυσι. Δεν μπορούσαμε να καταδείξουμε άλλο. Πρέπει και αυτό μαζί και να δώσουμε το τελευταίο κίνητο για να δούμε που και εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το ξέρετε. Και δεν υπάρχει δικό μας, είναι στην Ελλάδα. Όλοι αυτή η στοχοποίηση των διαιτητών πανελληνίως δυστυχώς επιφέρει αυτά τα προβλήματα και στα εθνικό πρωτάθλημα και στα εθνικά, γιατί πλέον οι διαιτητές δύσκολα και περιθώρια εξέλιξη δεν υπάρχουν και η τοξικότητα αυτή. Γη παιδιά που δεν μένουν στον χώρο, να το πω έτσι, με αυτά που εκεί έχουν.
0: Υπάρχει τοξικότητα, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.
1: Δεν
0: υπάρχει.
1: Να το πούμε, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Και ούτε και αυτό είναι μοναδικό δικό μας φαινόμενο, έτσι.
1: Έτσι, τέλος πάντων. Αυτό είναι πανελλήνιο.
0: Είπατε όμως και κάτι που είναι σωστό και αυτό.
1: Οπότε εμείς εδώ το εισπράττουμε οι παράγοντες, γιατί δυστυχώς έχουμε μάθει να παίρνουμε όλα τα κακά του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα μεταφέρουμε στα αριστερά.
0: Είπατε και κάτι σωστό όμως, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια να ανέβουν κατηγορίες, να εξελιχθούν, να ξεχωρίσουν, να πάρουν και χρήματα. Αν θέλετε, το βάλουμε στο τραπέζι. Τα χρήματα δεν είναι στο τοπικό, τα χρήματα είναι πιο ψηλά. Και αυτό είναι θέμα που πρέπει με κάποιο τρόπο.
1: Και βέβαια είναι. Γιατί εντάξει, τα έχω πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει μια λογική στην εξέλιξη του διαιτητή, εξαρτώνται από ξεδινείς παράγοντες, οπότε πολλά παιδιά δεν θέλουν να μπουν σε αυτήν την διαδικασία, πολλά παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν κάθε χρόνο να κοροϊδεύονται, να το πω έτσι, οπότε αναγκαστικά πολλά παιδιά φεύγουν, καταλείπουν. Αυτό παράδειγμα το κακαφόγγι του κόπου, ο οποίος το παιδί έμεινε στην κατηγορία. Και πάλι καλά που είπα, θα παίξω το πιθό, δεν θα μείνω στη ΒΕΤΑ Εθνική. 15 χρόνια δεν μείνω στη ΒΕΤΑ Εθνική. Πολλά. Είναι μεγάλη.
0: Βέβαια, στο κομμάτι σκέφτομαι και στο βόλεϊ πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχουν και σε άλλα αθλήματα που υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, σα λέω, βιώνουμε μια κατάσταση και γι' αυτό είπα, ξεκίνησα την τοποθέτησή μου και είπα την αρχή ότι το πρόβλημα πλέον δεν φτάνεται εδώ στον αθλητισμό, αλλά στον περίγυρο. Την κοινωνία μας, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο καταστρέφει τη κοινωνία. Όσο η κοινωνία μας βαδίζει από κακό στο χειρότερο, μην περιμένετε στον αθλητισμό να δει κάτι.
0: Το Σάββατο έχουμε πάντα στο Super Cup, είναι το πρώτο το δεύτερο μάλλον, το πρώτο έτσι επίσημο γιορτινό παιχνίδι που θα γίνει στα προσφυγικά, στα ανακαινισμένα προσφυγικά. Είδα τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί στη δεύτερη κερκίδα. Η χωρητικότητα, κύριε Δανίλη, έχει πάει περίπου στους 2.500 πλέον με τη νέα κερκίδα.
1: 2.500 πλέον επίσημα, πλέον μας έρθει η άδεια σήμερα που αναφέρει πάντως δύο κερκίδες, η αστυνομική διεύθυνση πλέον συζητάει για μετακίνηση οπαθών. Εφόσον έχουμε τις δύο κερκίδες, που είχαμε το τεράστιο πρόβλημα που είχαμε την και πέρυσι, λύσαμε αυτό το πρόβλημα με τα προσφυγικά. Πλέον ένα γήπεδο λειτουργικό για να διεξάγονται και από θέμα αγωνιστικού χώρου και από εξωτερικού χώρου. Μπορώ να πω ότι πλέον είναι σε μια κατάσταση το ατρόμητο θα έχει την έδρα του εκεί πλέον στη Δαμαϊκή. Είναι ένα γήπεδο πλέον που ξεφεύγει τώρα το καθαρά εθνικού ποδοσφαίρου και πηγαίνει σε εθνικές κατηγορίες.
0: Και έχουμε την άφηξη το Σάββατο τα εγγένεια της κερκίδας με τον κύριο Βρούτση, σωστά, ή έχουμε καμιά αλλαγή?
1: Αυτό περιμένουμε τώρα να ειδοποιηθεί αυτό με τον κύριο Βρούτση, τα λεπτομέρειες, να εγγενιάσουμε την κερκίδα, να χαρούμε, να δούμε κόσμο πλέον, να θυμηθούμε παλιές εποχές με γεμάτα γήπεδα για τις δύο πλευρές τα προσφυγικά. Είχαμε χρόνια να τα δούμε. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει και να δει την κερκίδα και να δει τις, θεωρητικά αυτή τη στιγμή μετά την Πανακαϊκή. Και να δει δύο από τις καλύτερες ομάδες του νομού να αγωνίζονται σε ένα παιχνίδι περισσότερο
0: γιορτή, είναι ατρόμητο πανηγυρίσιο
1: και λιγότερο να το πω έτσι τροπέου που γίνεται κάθε χρόνο για να επισημοποιήσουμε την άξιση αγωνιστικής περίοδου.
0: Τελευταίο ερώτημα, τι βλέπετε φέτος για τη γαμεύνη κατηγορία, όσο σας επιτρέπει να σχολιάσετε την φετινή Παναχαϊκή, τον Πανεγιάλιο? Πολλοί τους έχουν κατατάξει ως τα δύο φαβορί για την πρώτη θέση στον όμιλό τους, τη γάμα εθνική. Με βάση και το ρόστερ και τις προσθήκες που έχουν γίνει, τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα, δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα. Πιστεύω θα είναι ένα πρωτάθλημα πολύ μικρό στη διάρκεια, θα κρυθούν σε δύο, πιστεύω, σε δύο αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Αρχίζει γενομένη σαν την πρεμιέρα, αυτό δεν το πιστεύω. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες που αφήσουν να θέσουν να δείτε αυτές τις ομάδες όπως είναι τέτοια. Είναι κρίμα για τη γάμα εθνική να κρίνει ένα πρωτάθλημα σε δύο αγωνιστικές. Δυστυχώς όμως, γιατί αυτό πρέπει να το κρίνω, δεν μπορώ να το αφήσω, ξέρετε, με την κρίση αυτή.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η γάμα εθνική έχει γίνει ένα πρωτάθλημα, έχει γίνει ένα πρωτάθλημα το μα.
0: Δυστυχώς.
1: Και αυτές οι δύο ομάδες σε δύο αγωνιστικές θα παίξουν, δεν θα έχουν ανταγωνισμό. Θα πάνε μετά να ανταγωνιστούν πέντε άλλες ομάδες για να πάρουν δύο τρεις και να ανεβούν. Δηλαδή, μιλάμε για μια. Μην εκφραστώ.
0: Εγώ γι' αυτό ρώτησα πριν και το πώς ανεβαίνει στην Α κατηγορία. Αν πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο, να γίνει κάτι.
1: Τι να ανέβει, ειλικρινά σας μιλάω σε λίγο καιρό, έτσι όπως το βλέπω. Θα δείτε σιγά με αυτή, αν παραμείνει αυτό. Έτσι, αν πολύ φοβάμαι, δεν θα, που βλέπω ότι δεν θα γίνει. Γιατί την γραφή δεν βλέπω, θα βλέπω και ήδη πριν το μάθος που κάνανε. Θα δοθούν 5-6 ομάδες από την Αχαΐα. Αυτά. Δηλαδή το πρώτο τοπικό της Αχαΐας θα παίζει σιγά με αυτή.
0: Ναι.
1: Οι καλές ομάδες. Μετά θα και ενδιαφέρον το τοπικό. Καταλαβαίνετε μετά.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Θα γίνουν περισσότερο περιφερειακά πρωταθλήματα παρά από
0: τα. Ναι, παρά γάμα εθνική. Σωστά, σωστά.
1: Αυτά τα πρωταθλήματα έτσι, η δομή τους έτσι όπως είναι, δεν ξέρω και δεν τιμά, ας πούμε, θεωρώ, η ιστορία της Παναχαϊκής και του Πανηγαλίου, ας πούμε, να παίζουν σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα που θα κρυφθεί σε δύο παιχνίδια. Δηλαδή, είναι, ειδικά στην περιοχή μας, είναι, να πω, δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν το έχω ξαναδεί. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα πρωτάθλημα πλέον που θα περιμένουμε το δεύτερο γύρο για να δούμε ποιος θα πάνε το δάχτυλο.
0: Άλλη τελευταία είχα σκοπό να κάνω, αλλά κάνω μια ερώτηση γιατί μου είπανε που ρώτησα και τους ανθρώπους μου ότι η φετινή αγωνιστική περίοδος 26-27 το Μάιο που τελειώνει το πρωτάθλημα εκτός απρόπτου έχουμε τη συμπλήρωση 100 ετών της Ένωσης, έτσι, ιδρύθηκε το 1927. Θα περιμένουμε τίποτα εκδηλώσεις, τίποτα?
1: Εννοείται ότι κάτι σχεδιάζεται, έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά σίγουρα θα είναι μέσα χωρίς χρονιά. Σε όλες τις απόψεις και με εκδηλώσεις και με διάφορες εκτυπώσεις και διάζουμε κατά χρόνια να κυκλοφορήσει κάτι, να δέχομαι κάτι. Όλα αυτά είναι επί συζήτηση.
0: Ωραία. Έγινε, κύριε Δανίλη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και τα όσα μας είπατε. Εύχομαι καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά και να σας ακουστούν και απόψεις, παύλα τοποθετήσεις από τα ανώτερα κλιμάκια στο Υπουργείο. Και θα δούμε και το Σάββατο και τον Υπουργό από κοντά, να δούμε αν επιφυλάξει κάτι άλλο η επίσκεψή του στην Πάτρα.
1: Έγινε, έγινε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ, Προκόπη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Η ζωή τη γανούρια, live στην Πάτρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Privilege. Το περιοδικό Πατρινόραμα παρουσιάζει μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά με τη Ζωή τη Γανούρια, την καταξιωμένη συνθέτρια και δεξιοτέχνηδα του ακορντεόν. Μαζί της τραγουδά ο Χρήστος Δελιζόνας και guest η Λίνα Γερονίκου. Στη σκηνή οι χορευτές Ζωή Πουλή και Λεωνάρδο Γκομές με τη συμμετοχή του Πανκαλαβριτινού Συλλόγου, του Συλλόγου Αετή του Μοριά και τη Σχολής Χορού Περιχορού Εμέλεια. Μια παράσταση προσβάσιμη σε κοφούς και βαρύκοους με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, Privilege Patras. Εισιτήριο 15 ευρώ. Προπόληση στο more.com και στο public. Ζωή τη Γανούρια, live. Μουσική, τραγούδι και χορός γίνονται ένα. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Το κουδούνι χτύπησε και το Εύρικα είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο και τον κύριο Βρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Να δούμε λοιπόν αν θα προκύψει κάποιο άλλο δωράκι για την αθλητική Αχαΐα. Και πάμε να αλλάξουμε επίπεδο, πάμε να δούμε τα νεότερα. Έχουμε μπασκετικά δρόμενα, να έχουμε και για το χώρο της, του βόλεϊ, έτσι, δηλώσεις. Πάμε να σας πω πρώτα απ' όλα πώς έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Προμηθέα με την Βιέννη, που πριν από λίγο που κοίταζα εδώ στον ανάπαλο στο διάλειμμα, η πατρινή ομάδα δεν έχει μπει δυνατά, χάνει με 16-10 2 λεπτά και κάτι πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Έχει ξεκινήσει με λίγη καθυστέρηση για να μέτσα τις 2 και 4. Έχει βέβαια πολύ δρόμο, 17-12 τώρα, 1 και 34 πριν το τέλος. Να δούμε λοιπόν αν θα μπει με το δεξί ή όχι.

Να πούμε για το μπάσκετ ότι έχουμε την ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα ο πατρινός πρόεδρος ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ότι αύριο θα παραχωρήσει απολογιστική συνέντευξη στις 1 το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΟΚ ενώπιον 6 έμπειρων δημοσιογράφων με εξειδίκευση στο μπάσκετ. Ο πρόεδρος ΕΟΚ λοιπόν θα αναφερθεί σε όσα έχουν γίνει σε αυτή την πενταετή θητεία του στο τιμόνι της Ομοσπονδίας. Όπως αναφέρει, η ανακοίνωση της ΕΟΚ θα πυλώνει τοποθέτηση, θα είναι η ανάπτυξη ομοσπονδίας σε τρόπο δομής και λειτουργίας, η ανάπτυξη αγωνιστικού τομέα του αθλήματος στη χώρα και οι εθνικές ομάδες, οι διεθνείς σχέσεις και η θέση του ελληνικού μπάσκετ στο παγκόσμιο στερέωμα και οι προγραμματικές δηλώσεις για τα επόμενα χρόνια και ο σχεδιασμός για όλους τους τομείς. Και στη συνέχεια θα δοθεί χρόνος και χώρος στους δημοσιογράφους για να θέσουν ερωτήματα σχετικά με το μπάσκετ. Την επικαιρότητα θα είναι ο Βασίλης Κουντής από το Sky, ο Γιώργος Τραπεζαμίδης από την ΕΡΤ, ο Αντώνης Καλκαβούρας από τον Γκαζέτα, ο Γρηγόρης Βασιλείου από την Νόβα, ο Σπύρος Βαλιαράτσος από το Πόρικο 4 και ο Άρης Μπάρκας από το Eurohoops και το Magenta TV. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί και από το κανάλι της ΕΟΚ, οπότε νομίζω αύριο θα έχουμε και Κώστα Λαμπρόπουλο, γιατί τέτοια ώρα, μία ώρα ξεκινάει, θα έχει τελειώσει λογικά 3 παρά, να μας δώσει μία εικόνα από το τι θα έχει πει και αν θα βγει και κάποια άλλη είδηση για την ΕΟΚ, με πολλά να έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και με τα προκριματικά του μπάσκετ και διάφορα του εθνικής ομάδας για την πρόκριση στο Μουντιάλ και διάφορα έτσι θέματα τα οποία είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμπλέκεται και ο Προμηθέας. Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Παναχαϊκής ανακοίνωσε χθες κυκλοφορία καρτών διαρκείας, περιορισμένος αριθμός. Η ομάδα της Παναχαϊκής, η οποία είναι στην National League 1 μαζί με τον Απόλλωνα, και φέτος λοιπόν ανακοίνωσε η διοίκηση ότι υπάρχει κάρτα διαρκείας ξεχωριστή από το ποδόσφαιρο για το μπάσκετ, με είσοδος όλους τους αντός έδωσης αγώνας και ειδικές εκδηλώσεις που θα γίνουν, και όσοι θέλουν μπορούν να βρεθούν στα γραφεία της Παναχαϊκής για να προμηθευτούν κάρτα διαρκείας. Επειδή με ρώτησαν και χθες κάποιοι τις κάρτες διαρκείας της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, θα ήταν να βγουν χθες, από ό,τι ήξερα δεν έχουν βγει, θα βγουν από ό,τι μου έχουν μεταφέρει από μέρα σε μέρα, είναι έτοιμα και οι κάρτες και οι λεπτομέρειες και όλα τα υπόλοιπα, είναι θέματα τα οποία είναι προφανώς κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα που δεν έχει αφήσει ακόμα τη διοίκηση Παναχαϊκής να προχωρήσει σε ανακοινώσεις. Έχουμε γράψει την Πελοπόννησο εδώ και μέρες, θα είναι βατές οι τιμές για όλους, στα 100 ευρώ, θα υπάρχουν και πιο φτηνές για φοιτητές, για άνεργους, μαθητές, και θα υπάρχουν έτσι τιμές για όλους τα βαλάντα και κάποιες έτσι πιο ακριβές κάρτες για αυτούς που θέλουν έτσι να κάνουν, να ενισχύσουν λίγο παραπάνω την φετινή προσπάθεια της Παναχαϊκής, που ακούσατε και τον πρόεδρο της ΕΨΧΑΕΣ, τον κύριο Δανίλ. Η Παναχαϊκή και ο Παναγέλλος είναι ξεκάθαρα τα φαβορί για να πάρουν την πρώτη θέση και να συμμετάσχουν στα μπαράζ ανόδου. Να μείνουμε στο μπάσκετ και να πούμε για τον Απόλλωνα, ο οποίος παίζει αύριο το βράδυ με τον Προμηθέα 14, νοκάουτ για τη δεύτερη φάση του κυπέλου. Ο Μίτς Χίλαρ είναι ένας από τους παίκτες που έμειναν στο ρόστερ από το περσινό. Νομίζω δύο παίκτες που έχουν απομείνει. Μόνο ο Χίλαρ, λοιπόν, ο Χίλαρ είναι ένας από τους δύο, που ήταν κορυφαίος και στο παιχνίδι που έκανε πρεμιέρα ντεμπούτο με τον εμφαντικό 88-38 η ομάδα του Απόλλωνα Σέντο. Ο Χίλαρ, ο οποίος μίλησε στην Πελοπόννησο και αναφέρθηκε στη νίκη. Εντάξει, πήραμε τη νίκη, η διαφορά δεν λέει κάτι. Κοιτάζουμε πραγματικά κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βλέπουμε σοβαρά το κύπελλο και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο μάτς. Αυτό που έχουμε πάντως θέσει ως στόχο φέτος είναι να παρουσιάσουμε μια ομάδα που να δίνει το 100%, αλλά θέλουμε και κάτι ακόμα. Θέλουμε το κύπελλο να γεμίσει ξανά από τον κόσμο. Καταλαβαίνω, λέει, ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει διαφορετικά, αλλά να βλέπει τον Απόλλωνα σε πιο ψηλές κατηγορίες. Απ' την άλλη, όμως, θέλουμε να μας στηρίξει.

αυτά με το μπάσκετ. Θα έχουμε, θα μεταφέρουμε και Προμηθέα από την νεότερη υπάρχει στα, μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και να πούμε ότι έχουμε και βόλεϊ, έχουμε και το πρόγραμμα μάλλον της Basket League. Δεν θα το διαβάσω τώρα, υπάρχει στο pelot.gr. Έχουμε τον Προμηθέα να παίζει με το Περιστέρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου εντός έδρας. Αυτό έβγαλε η κλήρωση που έγινε. Και έχουμε και το, να σου πω το πρόγραμμα αναλυτικά, γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον. Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούς, Προμηθέας Περιστέρι. Πάμε Σάββατο 3 Οκτωβρίου εντός έδρας ο Προμηθέας στο Τόφαλος, Καρδίτσα Άρης, και την Κυριακή έχουμε Παναθηναϊκός Βίκος και Ηρακλής Ολυμπιακός.

Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα για την Basket League στο pelop.gr, μπορείτε να το δείτε όλο, πότε είναι και τα derby και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε 3 Οκτωβρίου και έχουμε φινάλε 22η αγωνιστική τέλη 20-21 Μαρτίου.

Αφήνουμε τα μπασκετικά, θα τα πούμε αύριο, γιατί υπάρχει αύριο αρκετό ζουμί. Να γυρίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο και να σας πω ότι ανακοινώθηκε σήμερα από την UEFA που θα γίνει το υλικό του Champions League και το Conference και το 28 αλλά και το 29. Συνεδρία σήμερα στη Θεσσαλονίκη η εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Ο λόγος που συνεδρίασε στην συμπρωτεύουσα έχει να κάνει με τους γιορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ. Και έχουμε λοιπόν την επιλογή του Munich Football Arena της Bayern Μονάχου, η έδρα. Εκεί θα γίνει ο τελικός του 2028 και στο Camp Nou που ανακατασκευάζεται θα γίνει ο τελικός του 2029. Και έχουμε και τον τελικό του Europa. Το 28 θα γίνει στο Βουκουρέστι και το 29 θα γίνει στο Βελιγράδι. Για το Conference League θα γίνει στο Τωρίνο το 28 και στην Πούσκας Αρένα θα γίνει το 29. Και έχουμε και το UEFA Super Cup το 27 που θα γίνει στη Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ και το 28 θα γίνει στην Αστάνα Αρένα. Στην Αστάνα έχω πάει από αυτά τα γήπεδα στο Johan Cruyff Arena να δω από τα υπόλοιπα και έχω πάει και στο Καμπνού, τα δύο γήπεδα που έχω επισκεφτεί.

Και μια και λέγαμε για τη διαιτησία και το ποδόσφαιρο νωρίτερα, να πούμε ότι η Επιτροπή της ΕΠΣΑ Χαΐας Διαιτησία έχει ανακοινώσει, έχει στείλει προσκλήσεις σε όλα τα σωματεία, παράγοντες, ομάδες, προπονητές, να δώσουν το παρόν στα σεμινάρια για τους νέους κανόνες που θα γίνει την Κυριακή στην ΕΠΣΑ Λέκας Χιούλη στο Πανπελοποννησιακό. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με στόχο την ενημέρωση για την πλήρη κατανόηση των αλλαγών στους κανόνες, καθώς και την παρουσίαση των νέων οδηγιών και κατευθύνσεων που θα ισχύσουν τη φετινή, πλέον όπως έχουμε μπει Σεπτέμβρη, αγωνιστική περίοδο. Με την Επιτροπή της Διαιτησίας ΕΠΣΑ χρειάζεται να θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική εκπροσώπων από όλα τα σωματεία, προκειμένου να υπάρχει γνώση και να μην υπάρχουν παρατράγωδα και αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Στον χώρο του Βόλου είχαμε δηλώσει λίγο νωρίτερα από την κεντρικό της Παναχαϊκής στη βάση Αρβανιτοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, είπε για το φετινό πρωτάθλημα να μπουν το πολύ ανταγωνιστικό, πολύ δύσκολο. Εμείς, λέει, είπε και για πέρυσι ότι αποτέλεσε δικαίωση της προσπάθειάς μας η άνοδος στην Α2, αλλά πλέον αποτελεί η φωτιστία για το επόμενο βήμα. Έχουμε ξεκινήσει με προσήλωση, με φιλοδοξίες και καθημερινή σκληρή δουλειά στο γήπεδο και θέλουμε, είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, προτακτικό στόχο να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, ελκυστικό πρόσωπο και θα διεκδικήσουμε την νίκη σε κάθε αγωνιστική ανεξάρτητα αντιπάλου. Και φυσικά κατέληξε ότι θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας να μας στηρίξει, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η παρουσία του κόσμου, ειδικά στο κλειστό της Αγίας. Είναι γνωστό ότι γίνεται καμίνη και βοηθάει πάρα πολύ την Παναχαϊκή, στον μπάσκετ, στο βόλιο.

Γιατί μπήκαμε στο βόλιο να πούμε ότι χτες είχαμε την σπουδαία ανοίξη της εθνικής ομάδας των ανδρών στο ευρωπαϊκό που γίνεται στην Ιταλία, και κέρδισε την 3-1 τη Σλοβενία, που είναι αυτή τη στιγμή νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Σπουδαία νίκη με πατρινό χρώμα και τον Αλέξανδρο Ράπτη, τον πατρινό ακραίο του Ολυμπιακού, να κάνει καλό μάτς με 11 πόντους. Και η εθνική, η οποία παίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 με τη Σουηδία, αν κερδίσει αυξάνει αρκετά τις πιθανότητες της για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Γυροβόλη. Θυμίζουμε ότι η εθνική γυναικών, πάλι με πατρινό χρώμα, με την Κωγό Αγγελοπούλου, έκανε σπουδαία πράγματα. Προκλήθηκε στους 16, προκλήθηκε στους 8. Εκεί στο μάτς με τη Γαλλία είχαμε και την ήττα, αλλά και την ατυχία με την Κωγό Αγγελοπούλου να τραυματίσει δεύτερο σετ και να έχει πλέον μείνει αρκετό χρονικό διάστημα. Θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Πάντως η εθνική ομάδα γυναικών κατέκτησε την έκθεση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έφτασε αρκετά ψηλά στο ευρωπαϊκό στερέωμα και θέλει και η εθνική ομάδα των ανδρών να κάνει κάτι αντίστοιχο.

Να πούμε ότι αυτά και με το χώρο του Βόλε, θα έχουμε την ευκαιρία και την επόμενη εβδομάδα να φιλοξενούμε και προπονητές και παίκτες. Κάνει μια ξεχωριστή προσπάθεια η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Γιαλέων να έχει πάρει παίκτες εγνωσμένης αξίας. Είναι για μένα τα φαβορί στη φετινή Α2 για να ανέβει στην Πριλίγκα. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες εδώ αναλυτικά. Να πούμε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο το 13ο Patras Motor Show, το οποίο γίνεται για 13η χρονιά, όπως λέει και ονομασία. Έχουμε τελετή κοινή το Σάββατο στην πλατεία Γεωργίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο νότιο, στο νότιο πάρκο, λίγο πιο πέρα το νότιο πάρκο, κοντά στο κλεβδίριο του Ναυτικού Ομίλου, απέναντι του Βέσο Μάρε, εκεί που υπάρχει το μεγάλος χώρος για πάρτινγκ, το πάρτινγκ καλλιτικό της. Διοργάνωση είναι από την Φίλμπα, με πάρα πολλές συμμετοχές, με drift, με διάφορα event τα οποία έχουν προγραμματίσει οι άνθρωποι και αποτελεί έτσι σταθερή αξία για το μηχανοκίνητο αθλητισμό της πόλης. Απόλλωνας λέω, Προμηθέας προηγείται με 30-24, 5 λεπτά και 54, 5 και 45 πριν τελειώσει το εμίχρονο. Είναι θετικό ότι μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα και που έχει βρεθεί να χάνει και με 7-8 πόντους, βρέθηκε να χάνει με 16-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου, πλέον έχει πάρει προβάδισμα. Για να δούμε, θυμίζουμε το παιχνίδι είναι νοκάουτ. Αν χάσει η ομάδα του Βόβορα, τότε αποκλείεται και θα παίξει στο Euro Cup τη φετινή σεζόν. Αν κερδίσει, έχει και άλλο παιχνίδι να δώσει τις επόμενες μέρες στην Βουλγαρία, προκειμένου να δούμε την προκειμένου να συμμετάσχει και φέτος στο Champions League.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς πάμε σιγά σιγά σε φινάλε για σήμερα. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου υπάρχει σήμερα πλούσιο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Υπάρχει μάχη της Έλτσε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Λα Λίγκα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι 10:30 το Magenta Sport 3, όπως λέγεται. Θα έχουμε και Νίκο Μποσγενέλο την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει και Κύπελλο Ιταλία Τζένοα Σουντιρόλ 8 η ώρα. Υπάρχει η Λα Λίγκα Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ στις 9 το βράδυ. Υπάρχει Άγιαξ Βίλεμ στις 9 από το Nova Sports. Υπάρχει Αλαβές Βαλένθια για το Magenta Sport 4 στις 10 και 10:30 Κύπελλο Ιταλία Φιωρεντίνα Πίσα Nova Sports Prime. Υπάρχει το πρόγραμμα αναλυτικά και στο pelrop.gr.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα. .30-25 είναι το παιχνίδι στην Βουλγαρία, Προμηθέας εναντίον Βιέννη, 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Θα υπάρχει φυσικά και στο pelop.gr ρεπορτάζ για την αναμέτρηση των Πορτοκαλί και φυσικά στο αυριανό φίλο της εφημερίδας Πελοπόννησος, με την ευχή να είναι η μάνα του Προμηθέα να μπει με το δεξί. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Εσείς δεν φεύγετε, ακολουθεί σε λίγο η εκπομπή στο 90 του Ιάσονα Κοτσόνη, ο οποίος θα ασχοληθεί με ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό και όχι μόνο. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρυκα, άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM 103,9 στη νέα μεγάλη συχνότητα του ραδιοφώνου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονος Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα μεγάλος υποστηρικτής μας, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Ο καιρός μουντός, έχει και λίγο ψύχρα. Η βροχή χθες έκανε την εμφάνισή της επιτέλους. Μύρισε φθινόπωρο, έτσι σιγά σιγά να αλλάζει λίγο το σκηνικό με τις ζέστες και να μπαίνουμε σε mood χειμώνα.

Μπορεί να είμαστε ποδοσφαιρική εκπομπή, αλλά αυτή τη στιγμή ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την Βιέννα για τα αποκριματικά του Basketball Champions League στο Arena Samelion στη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή νικάει 41-33, 55 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Προμηθέα.

Να πούμε ότι αν κερδίσει ο Προμηθέας, περνάει και παίζει με τον νικητή του Μανίσα Κολοσσός Ρόδου για μία θέση στους ομίλους του Basketball Champions League. Αν χάσει και αποκλειστεί, θα συνεχίσει στους ομίλους του EuroCup.

πάμε στα δικά μας. Τελευταία μέρα των μεταγραφών σήμερα. Κλείνει το θερινό παράθυρο στην Ελλάδα για αγορές, καθότι μετά θα μπορούν οι ομάδες να υπογράψουν ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Οι ελληνικές ομάδες θέλουν να προχωρήσουν στις τελευταίες προσθήκες των roster tours. Απομένει ελάχιστος χρόνος. Σήμερα στις 12 κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο.

από τις 16 έως τις 29 Σεπτεμβρίου είναι το παράθυρο των ελεύθερων ποδοσφαιριστών που προβλέπεται ξεχωριστό διάστημα εγγραφών για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ελεύθεροι. Ωστόσο υπάρχει μια βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας παίκτης να υπογράψει σε νέα ομάδα μέσα σε αυτό το διάστημα. Θα πρέπει το προηγούμενο συμβόλαιό του να έχει ήδη ολοκληρωθεί ή να έχει ληφθεί κοινή συνενέση πριν από την εκπνοή της κανονικής μεταγραφικής περίοδου.

Πάμε σιγά σιγά, πάμε στον Ολυμπιακό. Χθες βγήκανε αρκετά ονόματα για επιθετικούς. Τα διέφευσε όλα η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ωστόσο στην Ισπανία επιμένουν για τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, διεθνής με την Ισπανία το καλοκαίρι που μας πέρασε στο παγκόσμιο κύπελο, πρωταθλητής κόσμου. Έρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την Θέλτα. Μιλάμε για έναν επιθετικό 33 χρονών. Αρέσει πάρα πολύ στον Ιλουαθίλ. Δύσκολη η περίπτωσή του. Το να διαψεύδει όλα τα ονόματα που ακούστηκαν φαίνεται πως είναι μια κίνηση τακτικής από πλευράς ΠΑΕ Ολυμπιακού. Θα δούμε μέχρι το τέλος της ημέρας αν θα προχωρήσει σε απόκτηση επιθετικού. Εάν ρωτάτε τη γνώμη μου, το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει σε απόκτηση επιθετικού, κυρίως γιατί θα ήθελε έναν έμπειρο επιθετικό για το πρωτάθλημα και εφόσον προκριθεί στο Europa League μέσω της League Phase, να γίνει και αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα και από τον Γενάρη να αγωνίζεται και στην Ευρώπη.

Υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να γίνει και δεύτερη κίνηση στον Ολυμπιακό, κυρίως αν βρεθεί κάτι σοβαρό στη θέση των εξτρέμ. Μέχρι το βράδυ θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει στροφή για το μάτς με τη Γιαγκελόνια, το οποίο είναι αύριο. Πρέπει να ξεχάσει το τι έγινε με τον Όφη και να προχωρήσει μπροστά. Ο Ελγουαθίλ πρέπει να δει τι δεν πήγε καλά με τους κριτικούς, τα λάθη που έκανε η ομάδα και να τα διαρθώσει. Είναι σημαντικό ο Ολυμπιακός να μπει στην πρεμιέρα του Europa League με νίκη και μετέπειτα την Κυριακή να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα με νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό και να πάει ήρεμος στην διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Όσον αφορά τη Γιαγκελόνια, θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά, παρότι έκανα μια έρευνα εγώ, ναι, για να σας πω ότι η Γιαγκελόνια έχει δεχτεί σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος γκολ, εκτός από την πρεμιέρα όπου έκανε μια νίκη με 1-0. Είναι μια γρήγορη ομάδα μπροστά, πίσω όμως αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα, και εκεί είναι που ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει βάση και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ.

Θα το ονόμαζα μάτς τελικός, το αυριανό, αν και νωρίς. Και αυτό διότι πέρα το ότι είναι σημαντικό να ξεκινάς νικηφόρα στην Ευρώπη, αν έρθει νίκη, αλλάζει όλη η ψυχολογία της ομάδας, φέρνει ηρεμία και κυρίως πας στη διακοπή η οποία θα είναι και μεγάλη, είναι 3 εβδομάδες η διακοπή για τις εθνικές, να κάνεις μία μίνι προετοιμασία, να γνωρίσει ο Λουαθήλ τους παίκτες. Όπως έχουμε πει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Να γνωρίσει τους παίκτες, να δεθούν σαν γκρουπ και να εμφανιστούν μετά την διακοπή πιο έτοιμοι

Πριν συνεχίσουμε με τον Ολυμπιακό, έχουμε ημίχρονο στο Προμηθέας Βιέννα. Η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται μπροστά για 9 πόντους, 44-35. Καλό αυτό για τον Προμηθέα. Όσον αφορά τώρα, έχω ένα πολύ ωραίο fact για τον προπονητή της Γιαγκελόνια. Ο συγκεκριμένος έστελνε μηνύματα σε διαιτητές, κάτι το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος και είπε ότι ήταν μεγάλο λάθος του. Αναμένεται τιμωρία, θα έχει καμπάνα σίγουρα. Κυρίως έστελνε στους διαιτητές να μην βγάλεις κίτρινη σε αυτό τον παίχτη μου, τον χρειάζομαι, μη συμπληρώσει κάρτες, τέτοια πραγματάκια. Οι διαιτητές το κάνανε γνωστό και αναμένεται καμπάνα.

Πάμε στα της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικά. Το ρόστερ έχει κλείσει. Δεν θα υπάρξει κάποια κίνηση από πλευράς της Ένωσης, η οποία λοιπόν σκέφτεται να αναβάλει παιχνίδι λόγω Ευρώπης. Συγκεκριμένα σκέφτεται να αναβάλει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στα μέσα του Οκτώβρη, και αυτό διότι παίζει με την Σαχτάρ στην Αγγλία στο Stamford Bridge, καθότι η Σαχτάρ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία δεν μπορεί να αγωνίζεται στην έδρα της, και στο Champions League θα αγωνίζεται στο Stamford Bridge, και ακριβώς την επόμενη εβδομάδα παίζει με τη Manchester City. Ενδιάμεσα έχει το μάτς με τον Ατρόμητο, οπότε σκέφτεται να αναβάλει το παιχνίδι με την ομάδα του Περιστερίου και να μείνει στην Αγγλία για μία ολόκληρη εβδομάδα, να κάνει εκεί την προετοιμασία, τις προπονήσεις της. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά προβλήματα ακόμα, αλλά φαίνεται πως έχει καταλήξει στο να αναβάλουν το μάτς. Να θυμίσουμε ότι όσες ελληνικές ομάδες παίζουν στην Ευρώπη έχουν δικαίωμα μίας αναβολής στο πρωτάθλημα. Μόνο ο Παναθηναϊκός μέχρι ώρας το έχει κάνει. Η ΑΕΚ σκέφτεται λοιπόν να το κάνει αυτό κόντρα στον Ατρόμητο.

Η ΑΕΚ πριν την διακοπή θέλει ένα καλό κλείσιμο κόντρα στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Δεν είναι γιατρή την γκέλα η ΑΕΚ, δεν την παίρνει βαθμολογικά. Κόντρα σε ένα Βόλο ο οποίος μπορεί να έχασε από την Καλαμάτα το Σάββατο, αλλά στα ντέρμπι έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό. Έχει καταφέρει καταρχάς να του πάρει ένα πόντο στο πρωτάθλημα, αλλά και στο κύπελο το 3-2 παραλίγο να ανατρέψει το μάτς, να πάρει και εκεί ισοπαλία στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δύσκολο θα είναι το παιχνίδι, θα δούμε πως θα παραταχθεί η ΑΕΚ, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες όταν φτάσει η στιγμή. Η ΑΕΚ ενημέρωσε για την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων στο Πανθεσσαλικό. Η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕΚ έδωσε ανακοίνωση που ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι οι τιμές ξεκινούν από τα 20 ευρώ για το πέταλο των οργανωμένων και φτάνουν μέχρι τα 30 ευρώ για τα ανατολικά διαζώματα.

Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι μόλις τώρα βγήκανε τα ονόματα των επιθετικών που κοιτάει ο Ολυμπιακός. Όπως προείπα, είναι ο Μπόρχα Ιγκλέθιας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άλλα δύο ονόματα. Ο ένας είναι ο Τσε Άνταμς. Είναι μια λύση που έχει πάει πιο πίσω, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός για την επίθεσή του. Και η άλλη λύση είναι ο Μάριους. Το θέμα με τον Μάριους της Σάμπσουσπορ είναι ο ατζέντης του παίχτη, ο οποίος ζητά μια προμήθεια πάνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, κάτι που λύνεται. Ωστόσο, για να τον δώσει η Σάμπσουσπορ πρέπει να βρει αντικαταστάτη, κάτι που δυσκολεύει την περίπτωσή του. Ξαναλέω ότι πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Μπόρχα Ιγκλέθιας, αρέσει πάρα πολύ στον Ιλγουαθίλ. Ιδανικά θα ήθελε να είναι ο επιθετικός του, ο επιθετικός που θα κλείσει μέχρι το βράδυ ο Ολυμπιακός.

Αμέσως μετά τον Προμηθέα, να πούμε ότι παίζει το Μανίσας Κολοσσός, το ζευγάρι που ενδιαφέρει τους πατρινούς. Η τρίτη περίοδος έχει αρχίσει, 47-38 υπέρ της ομάδας της Πάτρας. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με νέα από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

0: 3:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Το κουδούνι χτύπησε και το Εύρικα είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος μας υποστηριχτής, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24ωρη εξυπηρέτηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

Πρέπει να γίνεται ωραίο ματσάκι στη Βουλγαρία. Ο Προμηθέας νικάει τη Βιέννα με 63-55. Στην τρίτη περίοδο σου απομένουν 4 λεπτά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Πάμε πίσω στα δικά μας, θα συνεχίσουμε την ενημέρωση για τον Προμηθέα. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Ανακοίνωσε χθες τον Σαλάχ Εντίν, είναι και επίσημα πράσινος. Ο διεθνής Μαροκινός έρχεται με δανεισμό από τη Ρώμα και οψιών αγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, αν ο Παναθηναϊκός θελήσει το καλοκαίρι την ενεργοποιεί. Σε αυτή την περίπτωση του κάνει συμβόλαιο 4 ετών. Χθες είχε την πρώτη του προπόνηση ο Σαλάχ Εντίν και πολύ πιθανόν αύριο να τον δούμε στο μάτς κυπέλου κόντρα στην Κηφισιά, και αυτό διότι έρχεται έτοιμος, έρχεται προπονημένος από τη Ρώμα, και μάλιστα τα εργομετρικά του λέγεται πως ήταν πάρα πολύ καλά.

Μόλις τώρα βγήκε και η αποστολή του Παναθηναϊκού. Μόλις τώρα. Μόλις τώρα την είδα εγώ, τέλος πάντων. Είναι μέσα στο Αλαχεντίν, οπότε όπως προείπα, ίσως αύριο δούμε τον ντεμπούτο του. Ο Μαροκινός ήταν και η τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφή πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο. Ίσως μιλάμε και για το πιο γεμάτο ρόστερ της Super League. Νομίζω έχει καλυφθεί παντού, δεν χρειάζεται άλλη προσθήκη. Οπότε ο Μαροκινός αποτελεί τον τελευταίο

για το μάτς της Κυριακής κόντρα στην Καλαμάτα στη Νίκαια. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε εισιτήρια και πήρε αρνητική απάντηση, και αυτό διότι στη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο με το Δήμο Νίκαιας η Καλαμάτα, τις έχουν απαγορεύσει να δίνουν εισιτήρια σε φιλοξενούμενους. Μεμονωμένα φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε να πάτε ως φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, αλλά η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί.

Πριν πάμε και στον ΠΑΟΚ, μόλις βγήκε δημοσίευμα από την Τουρκία όπου αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τον Μουαντζιλμάντζι, αν το λέω σωστά, τι όνομα είναι αυτό, Μάριους Μουαντζιλμάντζι, και ετοιμάζει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαμσουσπορ. Τα δημοσιεύματα είναι πάρα πολλά. Μία Ισπανοί γράφουν για τον Ιγκλέθιας, μία οι Τούρκοι για τον Μάριους, δεν ξαναλέω το επιθετό του, και ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει επισήμως ότι βρίσκεται, ότι δεν βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση του βασικού center for. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος της βραδιάς. Νομίζω ότι τα σενάρια θα έρχονται και θα φεύγουν, θα έχουμε συνέχεια νέα δημοσιεύματα για την υπόθεση Ολυμπιακού και center for.

Πάμε στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος χθες έκλεισε τον 19χρονο Μαροκινό μεσοεπιθετικό Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ από την Λεουβέν. Μια κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον, και αυτό διότι ο παίχτης θα πάει στο ΠΑΟΚ Β, δεν προορίζεται για την πρώτη ομάδα προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάει σε Super 2 και στον ΠΑΟΚ Β, και θα δούμε αν αρχίσει τις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και τα σχετικά. Τώρα, ο ΠΑΟΚ ενώ έψαχνε μια τελευταία μεταγραφή στη θέση του κεντρικού αμυντικού, τελικά φαίνεται ότι δεν θα την κάνει, τουλάχιστον όσο αφορά αγορά ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν μετά θα κινηθεί στην αγορά των ελευθέρων, αλλά στο να αγοράσει ποδοσφαιριστή μέχρι σήμερα το βράδυ δεν υπάρχει πλέον αυτό το σενάριο. Χθες είχαμε την επίσημη ανακοίνωση του Μπάνζα, ο οποίος παρότι φαινόταν ότι θα ντεμπουτάρει στο αυριανό μάτς του κυπέλου, η αποστολή βγήκε και είναι εκτός

Στο αγωνιστικό κομμάτι επιστρέφει ο Ελουστόντο, ο οποίος εξέθεσε την ποινή του της μίας αγωνιστικής, ενώ συνεχίζουν να απουσιάζουν με προβλήματα τραυματισμού Χατζηδιάκος και Λουσέτ, οι οποίοι χάνουν το αυριανό μάτς, αλλά χάνουν και το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό, εκεί που είναι πολύ σημαντικό να πάρει νίκη ο ΠΑΟΚ, εφόσον έχει ισοπαλία και το πρόγραμμα έχει και ΑΕΚ μέσα, έχει και Ολυμπιακό, έχει και Παναθηναϊκό. Είναι σημαντικό να φύγει με το τρίποντο κόντρα σε ένα Πανετολικό ο οποίος είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος με 3-4 με 9 βαθμούς. Θα είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ με τους οπαδούς του στο πλευρό του. Αναμένεται η ανακοίνωση για τα εισιτήρια, αν θα είναι οργανωμένη η κίνηση ή όχι, πόσο θα κάνουν, όλα αυτά αναμένονται τις επόμενες ώρες ή μέρες.

Όσον αφορά το αυριανό μάτς του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ έρχεται από ισοπαλία κόντρα στον Όφι. Η νίκη είναι ο μόνος στόχος, αν θέλει να ελπίζει, για την πρώτη τετράδα. Σε ένα πρόγραμμα που έχει ΑΕΚ και Καλαμάτα, το πιο δύσκολο πρόγραμμα του Κυπέλλου έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Ο Ατρόμητος θέλει και αυτός να πάρει το τρίποντο για να μπορέσει να ανέβει και αυτός λίγο βαθμολογικά στη league phase του Κυπέλλου. Μένει να δούμε το τι θα γίνει στο γήπεδο.

Πάμε και στον Άρη, εκεί που έχουμε πάρα πολλά. Καταρχάς, ο Άρης ζήτησε από την ΚΕΔ τα ηχητικά μεταξύ του ΒΑΡ και του Κολόμπου από την Τούμπα. Να θυμίσουμε ότι ο Άρης εξέδωσε ανακοινώσεις, ανέβασε βίντεο στα social, έχει πάρα πολλά παράπονα από την διατησία. Δείχνει ότι δεν προτίθεται να αφήσει να κλείσει το θέμα χωρίς απαντήσεις για τις επίμαχες αποφάσεις από τον Ιταλό Κολόμπο και τον Ντιμπέλο που ήταν στο VAR. Ζήτησε να γνωστοποιηθούν τα ηχητικά από τις συνομιλίες του ΒΑΡ. Στα μεταγραφικά χθες ανακοίνωσε τον Μπρούμα και επισήμως σας θυμίζουμε ότι ο Μπρούμα έχει ξαναπεράσει από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο παίκτης πέρσι αγωνιζόταν στην Μπενφίκα, ενώ είχαμε ανατροπή δεδομένων με το Σούταρ, εκεί που φαινόταν ότι μένει στη Rangers. Ο Άρης κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Σκοτσέζους.

Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, της UEFA δηλαδή, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ, εκεί όπου βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης. Θα δώσει το παρόν στο επίσημο δείπνο, αποδέχτηκε την πρόσκληση, και εκεί δεν θα βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας ΠΑΕ Άρης, ο Καρυπίδης, και αυτό ως ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν στην Τούμπα. Η ΠΑΕ Άρης έχει προσκληθεί κανονικά στις σημερινές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Θεσσαλονίκη. Στην αρχή είχε αποφασιστεί να εκπροσωπηθεί ο σύλλογος από ανθρώπους της ΠΑΕ, τελικά δεν θα δώσει κανένας το παρόν.

Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΠΟ. Είχαμε το Football for Schools, στο πλαίσιο του οποίου έπαιξαν μαθητές σχολείου ποδόσφαιρο με legend που κατέκτησαν το Euro του 2004, και παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο Γενικός Γραμματέας Θεόδωρος Θεοδωρίδης και προέδροι των ΕΠΣ. Εκεί είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκη Καγκάτση, ο οποίος αναλυτικά είπε

πως καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ομοσπονδία, την Ελλάδα, αλλά και για την πόλη να φιλοξενεί την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, αλλά και τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Επίσης είναι ιδιαίτερη στιγμή για μένα, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Σήμερα είδατε ότι οι Legend ήρθαν να παίξουν ποδόσφαιρο με μικρά παιδιά. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε να βλέπουμε. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης έχει αγκαλιάσει αυτή τη δράση, όπως άλλωστε και όλες που έχουν γίνει για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ και για την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια να είναι ακόμη καλύτερα και, να επαναληφθεί η επιτυχία του Euro 2004.

όμορφες ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως η Ελλάδα έχει φανταστική ιστορία σε πολλούς τομείς και το ποδόσφαιρο είναι ένα από αυτούς. Η Ομοσπονδία υπό το Μάκη Γκαγκάτση κάνει εξαιρετική δουλειά. Θα χρειαστείτε ακόμα δουλειά στις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων και κυρίως τα παράπονα τους για την διατησία, αλλά νομίζω η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με πριν μερικά χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι λαμπρό. Το πιο ελπιδοφόρο είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι προσπόληση, και ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε προσπόληση. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους και πρέπει να παίζεται από όλους. Είμαστε απόλυτοι ομόφωνοι σε αυτό.

Πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε ότι ο Προμηθέας προηγείται 72-68 στην τέταρτη περίοδο, απομένουν 8 λεπτά. Γίνεται ντέρμπι στο αρένα Σαμελιών της Βουλγαρίας κόντρα στην Βιέννα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να προκριθεί η ομάδα της Πάτρας στον τελικό των προκριματικών, εκεί που υπενθυμίζω ότι θα βρει τον νικητή του Μανίσα Κολοσσός Ρόδου, το οποίο παίζει ακριβώς μετά το τέλος του Προμηθέα. Νομίζω τα εξαντλήσαμε όλα και σήμερα, είπαμε για όλους. Ήμουνα ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι μία Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.